Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28-31-020-590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα σας...
5: Είμαι στον αέρα.
4: Ναι, στον αέρα.
5: Βασικά πήρα να πω, επειδή μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, τι θέμα έχετε?
4: Α,
6: ναι. Τι θέμα έχουμε σήμερα, παιδάκια?
4: Ωραία, σήμερα έχουμε αν κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής πράξης σας έχει πει κάποια αστεία ατάκα κάποιος.
5: Όχι.
4: Γεια σου, Κώστα από το Ήλιο.
6: Τι έχεις να μας πεις?
7: Ξαφνικά εκεί πάνω στην πράξη ακούγεται το εξής ρητό. Μπράβο, μικρό μου πόνι.
4: Μπράβο, μικρό μου πόνι.
6: Μπράβο, μικρό μου πόνι. Μικρό μου πόνι.
7: Εκεί, παιδιά, γέλασα τόσο πολύ.
8: Θέλω να μιλήσω για το θέμα της Παρασκευής. Αφού έχουμε σχέση και τα λοιπά και είμαστε μπλε όλα. Μετά από λίγο καιρό ξεκίνησαν τα περίεργα αυτά, να σου δέσω τα χέρια, να σου δέσω τα μάτια. Κάποια στιγμή ανοίγει ένα σιρτάρι, ένα ντουλάπ, ένα τέτοιο. Θυμάσαι παλιά το ατάρι που είχε ένα joystick?
4: Μπράβο, ναι.
8: Πετάει ένα τέτοιο πάνω στο κρεβάτι. Να δοκιμάσουμε. Λέω, να δοκιμάσουμε, τι να δοκιμάσουμε.
4: Τι να παίξει, Αρκανόιντ?
6: Ναι, ναι.
8: Για μένα μίλησε Αρκανόιντ, ρε φίλε.
4: Πες δεν έχω τουβλάκι να σπάσουμε, μανάρι μου. Τι πας να κάνεις εκεί?
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4. Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
3: Παίζουμε.
4: Ασταμάτητα.
3: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες. Yeah. Yeah. Yeah.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Ακούει κανείς, α!
5: Ακούει!
6: Ακούει κανείς!
7: Ακούει κανείς εκεί έξω που έχει πολύ καιρό να κάνει σεξ, παρακαλώ.
8: Ναι, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
8: Γεια σας.
5: Έχετε καιρό?
8: Έχω καιρό, η αλήθεια είναι.
7: Παιδιά, ο Παναγής είναι από ένα τι μου παίρνει τηλέφωνο, τώρα το καταλαβαίνω.
8: Δεν πρέπει να αισθανόμαστε κομπλεξικά, εμείς που έχουμε καιρό, ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα την άλλη εβδομάδα
9: περίοδο,
8: νομίζω θα γίνει το μαναφούκι, αλλά με κλείσατε ή μη ακούγομαι.
7: Ακούγομαι, ωραία.
8: Είμαστε πολύ.
7: Ναι, συγγνώμη λίγο, να ρωτήσω κάτι. Γιατί έχετε τόσο καιρό να κάνετε σεξ?
8: Γιατί έχουμε τόσο καιρό να κάνουμε σεξ? Καλά, τι θεωρείτε σεξ? Διότι εγώ προσωπικά σεξ.
9: Σεξ θεωρείται είναι.
5: Πράξη συνουσία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.
8: Εγώ σεξ θεωρώ και αυτό που κάνω κάθε βράδυ μόνος. Αν με ρωτάτε.
7: Α, μάλιστα, μάλιστα.
8: Καταλάβατε.
7: Εντάξει, οκ. Και ερώτηση κόλαφος. Η τελευταία φορά που κάνατε σεξ?
8: Η τελευταία φορά που κάναμε σεξ. Κοιτάξτε, να είναι λίγοι μήνες.
5: Βάλε καμπάνες, έχει καιρό.
7: Μήνες.
8: Να είναι λίγοι μήνες. Πόσο, ναι, να είναι λίγοι
7: 40 μήνες, 90 μήνες, 3 μήνες.
8: Βέβαια, δεν τρέπεσε λίγο πρωί-πρωί τώρα.
7: Πόσο καιρό,
8: αλλά...
7: πόσο καιρό.
8: Έχω, θυμάμαι ήταν χειμώνας.
7: Χειμώνας.
8: Του 1900. Όχι, περίμενε.
5: Φύσαγε
8: τότε. Το σύνθημά μας είναι ένα. Αν πετύχει.
7: Εντάξει. Είσαι εκτός θέματος, δεν θέλουμε καθόλου καμία
9: λύση. Ούτε χειραψία δεν θέλουμε μαζί σας.
7: Ναι.
9: Τίποτα.
7: Και εγώ τραβάω πλέον το χέρι μου μακριά από το δικό σου.
5: Ναι,
7: να είσαι καλά, κλείστο να.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5. Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Εδώ γίνεται χαμός με τα τζιτζίκια.
5: Είναι πολύ δυνατά τα τζιτζίκια.
4: Πολύ.
6: Για το έλεγα και το πρωί.
7: Ναι, θέλω να μας κάνεις λίγο το τζιτζίκι.
5: Είμαι τζιτζίκι, μόλις ξύπνησα.
7: Και είμαστε και οι τέσσερις πάνω σε ένα δέντρο. Είμαστε το απέναντι, δηλαδή, μέσα από το δέντρο.
5: Δεν σας έχω δει καθόλου. Έχω ξυπνήσει μόλις τώρα. Κοιτάζω
7: και
5: το κλαδί μου, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κοιτάω ωραίο καιρό και κάνω και. Κυρίως σε κοιτάζω, σου κάνω.
7: Τι πάτσε θα δείξω τώρα. Και πώς αρχίζεις και τα παίρνεις, Φοβερό, έτσι κάνει.
6: Πω, σταμάτα, τα νεύρα μου.
5: Σταματά, κοιτάς λίγο δεξιά, αριστερά, με λίγο
7: σταματά, ναι.
5: Συνεχίζετε κανείς. Λέει, μαλάκι, συνεχίζουμε. Ε, πάμε.
4: Δικό σας.
5: Όλο το καλοκαίρι αυτό το πράγμα, η ζωή αυτή. Τσι, ρε.
3: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς, in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Αλφα FM.
4: Mix, mix, mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. Αλφα.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και το Eject Festival 2026 Powered by the έρχεται στις 14 και στις 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence, η The Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Θέλω να το μπουστάρουμε λίγο το τελευταίο μας πολύ πρωινό, να ξέρετε. Θέλω μηνύματα. Θέλω τα μηνύματά σας, θέλω τις αφιερώσεις σας. Θέλω ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μιας και είναι η τελευταία, έτσι, το τελευταίο πολύ πρωινό του σφαίρα για τη χρονιά αυτή, μέχρι να ξανασυναντηθούμε κάπου εκεί στα μέσα του Σεπτέμβρη. Έχουμε Viber 6936101022. Το αποθηκεύετε και το έχετε μόνιμα στο κινητό σας για να στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά τις συμμετοχές σας σε όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Έχουμε και Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και TikTok Παναγής Τζορτζάτος και στο TikTok. Έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος Α στο Facebook. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Ας βρούμε έναν, έτσι να πούμε, την τελευταία πολύ πρωινή μας καλημέρα. Πολύ στεναχωριέμαι που θα σταματήσει. Απ' την άλλη, βέβαια, χαίρομαι γιατί θα κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Αλλά από την άλλη, στεναχωριέμαι γιατί θα σταματήσει. Παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό το πρωί να ξυπνάς 5 παρατέταρτο με το να ξυπνάς 7 παρα 10 που θα ξυπνάμε από Δευτέρα στη Ρόδο. Η αλήθεια είναι. Ο πρωινός ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια, κάνουν την ασφάλιση απλή. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Λίμα ζωής.
2: Διλήμματα ζωής.
3: Λοιπόν, έτσι καλώς πρέπει να τα τελειώσουμε λίγο τα διλήμματα ζωής. Γι' αυτό σήμερα δεν θα έχουμε επίσης και σφαίρα courier. Τα κρατάμε πλέον για του χρόνου.
0: Γιατί δεν θα έχουμε σφαίρα
3: courier? Γιατί η Σοφία έχει πάει σε διακοπές. Γιατί
4: στείλει.
3: Ναι,
0: και εγώ λέω να το κάνουμε.
3: Παναγή, δεν μπορεί η Σοφία, φεύγει, δεν γίνεται να κάνουμε.
0: Δουλειά της είναι, Γρηγόρη.
3: Έλα, σταμάτε να το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα. Μην σταμάτε να το κάνεις.
0: Να κόψει το ποπό της, θα το κάνει.
4: Λοιπόν, έχεις μια φυσική ξυνήλα.
3: Λοιπόν, διλήμμα ζωής. Το έχει στείλει ο Γιώργος.
0: Λέει πάει η Σοφία διακοπές και δεν θα κάνουν.
3: Έλα ρε Παναγή, σταμάτα λίγο τώρα.
0: Να Σοφίες, να λοιπόν, μας κάνουν τη δουλειά.
3: Λέει, έχει στείλει μήνυμα ο Γιώργος.
0: Έλα.
3: Και ο Γιώργος είναι πάρα πολύ φιδωλός. Παιδιά, είμαι παντρεμένος.
4: Να γράψω εγώ, ο Γιώργος είναι φιδωλός και αυτά που λέει.
2: Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
4: Και αυτά που λέει.
3: Ο Γιώργος είναι φιδωλός. Αφήστε με να παρακαλήσω. Δεν έχω κουράγιο πια. Θέλω να πάω να ξεκουραστώ.
4: Τελειώσαμε.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι φιδωλός.
2: Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
3: Πρέπει να την πω τη φράση, παιδιά. Συγγνώμη που σας βγαίνει το τραγούδι, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
4: Αυτά που λέει.
3: Δεν γίνεται με δεν το ξαναπώ. Γιατί τα λέει πολύ συνοπτικά γι' αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι φιδωλός.
4: Και αυτά που λέει τα τρως.
3: Και γράφει μέσα.
2: Πότισε δεκά και μπρος.
4: Και
3: όμως έχει παίζει ρόλο και η ώρα για αυτό που έχει στείλει. Λοιπόν, παντρεμένος 6 χρόνια. Τα παιδιά είναι 33 χρονών. 6 χρόνια παντρεμένος με την κοπέλα του.
4: Στο κελί
2: 33. 6 χρόνια διγασμένος.
3: Λοιπόν, θα ακούσετε τώρα τι γίνεται.
0: Έλα, λέγε, άιντε, μας έφαγες.
3: Λοιπόν, δεν μας λέει το όνομα της γυναίκας του. Εντάξει, το ζήτημα είναι, λέει, ότι η γυναίκα του εδώ και 20 μέρες δουλεύει σε ένα γραφείο. Το γραφείο που δουλεύει είναι τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Okay.
3: Το γραφείο δεν λέει τι είναι, αν είναι λογιστικό ή αν είναι κάτι άλλο.
0: Τελετών θα είναι.
3: Ναι, όχι, δεν είναι γραφείο τελετών. Mm. Και λέει, εδώ και 20 μέρες μου λέει κάθε μέρα ότι έχουμε πολλή δουλειά και εκεί που θα γυρνούσε στις 6 το απόγευμα, πλέον γυρνάει στις 12 το βράδυ. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, μας ζητάνε όλους να καθίσουμε. Έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπω στη διαδικασία να την παρακολουθήσω. Εγώ δεν τα έκανα ποτέ αυτά. Ή να πάω έξω από το αυτό. Είναι, θέλω να της έχω εμπιστοσύνη. Αν μπω στη φάση να πάω να περιμένω έξω από τη δουλειά, να πάω στην απέναντι πολυκατοικία να δω αν φαίνεται κάτι από το τζάμι, να κάνω κάτι ή οτιδήποτε άλλο που έχω σκεφτεί. Που έχω σκεφτεί, λέει, ήδη χίλια πράγματα. Αν μπω σε αυτή τη διαδικασία, όλη η ηρεμία που είχαμε σαν ζευγάρι, θέλω θέλουν να τις έχω εμπιστοσύνη. Πόσο όμως να αντέξω να ακούω ότι εδώ και 20 μέρες έχουν συνέχεια δουλειά και ότι γυρίζει στις 12. Να την πιστέψω ή να αρχίζουν να μπαίνουν
4: ψήλοι. Να την πιστέψεις, Γιώργο.
3: Ή να αρχίζουν να μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου. Σας ακούω.
4: Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, βρε παπά.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος, σας είπα, είναι φιδωλός.
1: Και αυτά που λέει. Παρακαλώ.
3: Τίποτα,
1: έχει αργήσει ήδη, έπρεπε να έχει κάνει όλες τις
3: δουλειές. Δηλαδή, όποιος άνθρωπος αλλάζει λίγο το ωράριό του και του πούνε ότι πρέπει να μείνει στη δουλειά, γιατί μπορεί να είναι γραφείο.
1: Δεν είναι το βράδυ.
4: Παιδιά, είναι μια περίοδος δύσκολη. Έχουν απογραφεί σίγουρα.
3: Ξαναλέω.
1: Απογραφή Μαρίνητος ο
4: Δεκέμβρη. Τι 12 μόρες. Αυτοί ξεκινάνε από τώρα, είναι μεγάλο το γραφείο.
3: Ξαναλέω. Υπάρχει περίπτωση να είσαι σε ένα γραφείο. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου γράφει λίγο, είναι σε ένα γραφείο που κάνουν δουλειά. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κάθονται αργά. Αλλά δεν ξέρω μέχρι πόσο αργά. Αν μπω στη διαδικασία να φύγω να πάνε.
4: Για ένα ποτάκι μετά, δεν έγινε τίποτα.
3: Αυτή λέει ότι κάθεται στο γραφείο και 12 ώρες του αφήνει να φύγουν.
4: Άμα το λέει, αυτό είναι.
3: Σ' ακούω, Παναγή, μίλα.
0: Γρηγόρη, εντάξει, εγώ ήδη θα είχε ξεκινήσει παρακολούθηση.
1: Ακριβώς.
0: Θα είχα κινήσει γη και ουρανό.
1: Σκέψου τον Παναγή, ντυμένο κάδο.
0: Θα είχα κάνει ντου στο γραφείο σε ανύποπτο χρόνο, αγάπη μου, έκπληξη.
3: Και άμα ήταν εκεί και δούλευε.
0: Άμα ήταν εκεί και δούλευε, εντάξει, ήρθα να σε δω.
4: Σε φτύλα είναι αυτή.
0: Ήρθα να σου φέρω ένα τριαντάφυλλο.
4: Γιατί ξέρω.
0: Πέρασα απλά. Γιατί ξέρω. Ήρθα να σου φέρω.
3: Να με φιλήσεις.
0: Ήρθα να σου φέρω λίγο φαγητό. Γιατί μπορεί να είσαι τόσο η δουλειά και να πεινάς. Ήρθα να σου φέρω ένα φυσικό χυμό. Γιατί δουλεύεις πολύ και οι βιταμίνες τα έχουν πέσει.
1: Ήρθα να σου φέρω προφυλακτικά γιατί γυρνάς 12 ώρα κάθε μέρα. Να σχολείς τίποτα.
3: Άρα δεν την πιστεύετε. Άρα το μυαλό σα.
4: Εγώ την πιστεύω.
3: Άρα ναι, ειδή είναι στε.
0: Έχει
3: πάει να σου που ξέρατε.
0: Τόσο κράτησε, αυτό ήταν.
3: Άρα λοιπόν, το 90% πιστεύετε ότι αυτή τον απατάει, έτσι.
0: Ναι, τον απατάει, εγώ είμαι σίγουρο.
3: Άρα ένα άνθρωπο δεν μπορεί να κάτσει μέχρι να κάνει τη δουλειά.
0: Όχι.
3: Παρακαλώ, 2-11-7-0-9-31. Ποια είναι η άποψή σα, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Γεια σα. Για πείτε μα το όνομά σα.
5: Μέρι.
3: Μέρι, μου για πε.
4: Δεν νομίζω ότι θα πει.
3: Γιατί έπεσε το τηλέφωνο της Μέρης. Παρακαλώ, εσείς τι θα το πιστεύατε, τον άντρα σας ή τη γυναίκα σας? Στην παρούσα φάση είναι γυναίκα. Αν για 20 μέρες τώρα πλέον γυρνούσε αργά στο σπίτι λόγω δουλειάς. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Τι κάνετε?
3: Γεια σας, κυρία.
5: Τι κάνετε?
3: Καλλιόπη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό. Έχεις να πεις κάτι, Καλλιόπη, για το θέμα? Έχεις να πεις κάτι, Καλλιόπη, για το θέμα? Φιλάκια πολλά, Καλλιόπη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Αφού δεν έχει.
3: Πάμε, γιατί έχουμε το θέμα, μωρέ. Πάντα η Καλλιόπη πρέπει μια γλυκιά κουβέντα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά και η Καλλιόπη δεν έχει πάρει ποτέ μια θέση, έτσι δεν είναι, Παναγία?
1: Δεν παίρνει θέση.
3: Να πάρει μια θέση,
4: ρε. Είναι ουδέτερη, γιατί είσαι
3: καταπληκτικό. Να πει μια καλή κουβέντα, να πει μια κουβέντα για το θέμα μα, ρε φίλε.
0: Γιώργο.
3: Δεν θέλει να πάρει θέση ποτέ. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, μα ακούτε?
3: Παρακαλώ, κύριε.
0: Εσένα θέλω να ακούσω τώρα, αλήθεια.
6: Λοιπόν,
0: έλα.
6: Εμένα με λένε Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη. Άρηκα.
3: Και είσαι πονηρός.
6: Και είμαι. Τώρα πάμε δουλειά. Είμαι μαζί με τη μάνα μου εδώ πέρα και πάμε να καλέσουμε.
3: Καλά κάνετε. Το άκουσες το δίλημα?
6: Το άκουσα. Λοιπόν.
3: Το έχει στείλει ο Γιώργος. Ο άνθρωπος και αυτός μας στέλνει. Εδώ μας έχουν στείλει εκατοντάδες mail. Μας στέλνουν. Τα έχουμε διαλέξει να πούμε τα τελευταία.
6: Ωραία, ωραία. Πιστεύω εγώ σαν άνθρωπος ότι. Και δουλεύουν οι περιορίες στα γραφεία.
3: Η μαμά σου τι λέει καταρχάς? Η μαμά σου τι λέει?
7: Γεια σου, Γρηγόρη.
3: Γεια σας, να το χαίρεστε. Να χαίρεστε το Γιάννη σας και όποιον αγαπάτε.
7: Να είστε καλά. Λοιπόν, άκου. Αν η κοπέλα δουλεύει σε λογιστικό γραφείο που είναι περίοδο δηλώσεων, ΤΠΑ και όλα τα σχετικά, γιατί είμαι του επαγγέλματος, είναι απολύτως λογικό. Ένα. Και δεύτερον, θα φανεί από την ιστοδοσία της αν κάνει υπερορίες ή όχι.
3: Κι άμα δεν πληρώνει αυτός. Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα.
7: Άμα δεν πληρώνει. Κι άμα δεν πληρώνει.
3: Ξέρετε καμιά. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που σου λέει, ρε παιδί μου, παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό. Αλλά υπάρχει περίπτωση ότι άμα σε χρειαστούμε.
1: Βάλε πλάτη, βάλε πλάτη.
3: Αλλά άμα χρειαστούμε έξτρα δουλειά, κοίταξε, βάλετε πλάτη τώρα και θα πληρωθούμε κάποια άλλη στιγμή μετά. Δεν είναι δηλαδή πάγιο. Δεν είναι πάγιο ότι θα τα πάρεις σε λεφτά σε υπερορίες. Μπορεί να τα πάρεις σε ένα μπόνους στο τέλος του χρόνου.
7: Ναι, αλλά κάπως θα πληρωθείς για αυτές τις. περισσότερο 4-5
3: δεν ξέρω πόσες ώρες
7: μπορεί να είναι.
3: Ναι, γενικά, μάνα, έτσι που μας ακούς τώρα, εσένα το μυαλό σου πού πηγαίνει? Πηγαίνει στο, γιατί βλέπω ότι το είσαι καλοπροαίρετη η μάνα και χαίρομαι γι' αυτό που δεν πάει το μυαλό σου πονηρό για την ύφη. Νιώθεις δηλαδή ότι, γιατί βλέπεις ότι με το πρώτο που ακούμε κάτι τέτοιο ολονών το μυαλό πάει στο κακό, ρε παιδί μου.
0: Ρε, έχει γκόμενο αυτή, τι δεν καταλαβαίνει.
7: Να σου Παναγή σταμάτα, γιατί εσύ όλο γκομενηλίκια λες και λες την ευρύση,
0: ξαφνικά τώρα κάθεται μέχρι το βράδυ και περιποιείται τον εαυτό
2: της. 20 μέρες.
0: Άσε εγώ... τώρα.
7: Επίσης η συμπεριφορά απέναντι στον άντρα της, ρε παιδιά. Ο άντρας δεν μπορεί να μην ξέρει. Αφού έχει παρατηρήσει την αργοπορία. Δεν μπορεί να μην
0: δεν
7: βλέπει
0: μια συμπεριφορά
7: και οτιδήποτε.
0: Το σκέφτεται ακόμα ο κερατούκλης. Τι να τον κάνουμε.
3: Άντε ρε παιδί, το παιδί που ακούει κιόλας.
6: Εγώ πιστεύω.
3: Και αν φαντάζω ότι, συγγνώμη, ο Γιώργος που έστειλε το email ακούει τώρα, σας ακούει. Οπότε προσέξτε τι λέτε. Κερατούκλη το λέει ο άλλος.
6: Ο Παναγή στο μυαλό του συνέχεια στο χωρισμό πάει. Εγώ που τον ακούω κάθε μέρα πάντως.
4: Ντροπή.
6: Και ο Παναγή και η Νάνση.
0: Πάρτε μου και εσύ που νομίζω ότι θα βγάλει την ουρά απ' έξω.
3: Μπράβο, μπράβο Γιάννη. Καλά κάνεις και τους τα λες.
4: Γιάννη, εγώ πρώτη φορά είπα να μην χωρίσουνε.
6: Εγώ, Γρηγόρη, να σου πω την αλήθεια μου. Το μυαλό μου δεν πάει στο κακό. Πιστεύω ότι μπορεί, ρε φίλε, όντως να ισχύει αυτό.
3: Αλλά έπαινε στη διαδικασία. Γιάννη μου, συγγνώμη, έπαινε στη διαδικασία να την παρακολουθήσει να πας από εκεί.
6: Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να πάει στη διαδικασία να το ακολουθήσει, να την ακολουθήσει. Γιατί αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ζευγάρι, να μην υπάρχει καθόλου το ζευγάρι.
7: Άι, τελείωσε. Κάνει λίγο υπομονή ακόμα, μπορεί να τελειώσει αυτό.
0: Να φτάσει η άλλη φίκη-φίκη να τελειώσει.
4: Είναι φίλος, είναι Παναγή.
2: Δεν σταματάει.
3: Τι να πω.
6: Εγώ αυτά είχα να πω.
3: Καλά κάνεις τώρα... Γιάννη, μάνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
7: Σας αγαπώ.
3: Είσαι πολύ καλή και χαίρομαι που μια μάνα με το γιο της μαζί δεν κάθεται να ψάξει να βρει το αρνητικό, αλλά βρίσκεται το θετικό. Αλήθεια το λέω, παίζει ρόλο.
4: Καλά,
3: Γιάννη
4: καλά.
3: Μου, δεν είσαι παντρεμένος από ό,τι καταλαβαίνω. Για να είσαι τέτοια ώρα με τη μάνα σου. Για να είσαι τέτοια ώρα με τη μάνα σου, αποκλείεται να είσαι παντρεμένος. Ναι.
6: Δουλειά πάμε κι εμείς.
3: Ωραία. Οπότε χαίρομαι όμως που έχει αυτή τη λογική, γιατί σημαίνει ότι θα τη δει την ύφη με πολύ καλό μάτι. Έτσι θα σκέφτεται καλοπροαίρετα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Πάμε να πάρουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή. Ίσως κάποια κυρία, κάποια γυναίκα επίσης που να είναι σε αυτή την ηλικία. Έτσι και καλώς έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρα πολύ ωραία.
4: Φωτιά!

0: σίγουρο το.
1: Α, δίνει τα πάντα.
2: Στο λόγο τη τιμή σου, θα τον παρακολουθήσει κάποια στιγμή.
0: Όχι, αλλά θα πρότεινα να τον βοηθήσω στις υπερορίες που κάνει. Αν μου έλεγε όχι, εκεί όντως ίσως θα.
2: Αν ας πούμε ήταν λογιστής, όπως είπε η κυρία προηγουμένως, και εσύ είσαι ας πούμε κομμότρια, τι να τον βοηθήσεις.
0: Είχα εγώ λογιστή, ξέρω πως είναι τα.
2: Ναι, λέω, εσύ ξέρεις, αν οι δουλειές όμως είναι
3: διαφορετικές. Το πάει σύμφωνα με τα δικά της βιώματα.
2: Ναι, ρε παιδί.
3: Είχε εκείνη.
0: Ναι, μπορεί και να παρακολουθούσα, μπορεί.
2: Εγώ θα πήγαινα. Εγώ πήγα να είμαι ειλικρινής. Εγώ στις 10 μέρες θα είχα πάει. Ναι.
1: Και,
2: όχι στις 10.
1: Εγώ στις 3.
2: Μπορεί και στις 3 την τρίτη μέρα να πήγαινα.
3: Έλαβε, Γρηγόρη.
2: Τι έλαβε, Γρηγόρη.
3: Πολιτικά είναι αυτά.
0: Αυτό μπορεί να ξαναγίνει και ξανά να παρακολουθούμε. Θα και με καύσιμο, θα τρώμε χρόνο και στο τέλος θα γίνει το ίδιο πράγμα.
2: Συγγνώμη, Παναγίνα, σε ρωτήσω κάτι. Αν γίνεται κάτι μέσα σε ένα γραφείο.
1: Ναι.
2: Τι να παρακολουθήσεις δηλαδή.
1: Εντάξει, θα βρίσκα τον τρόπο.
3: Έλα μωρέ, πώς θα το μάθεις, δεν το μαθαίνει.
2: Παναγεί, κλείνει η πόρτα, κλείνεις και τα πατζούρια ενώ τα στόρια και είσαι μέσα σε ένα γραφείο και κάνεις σεξ κάποιος. Δεν σε αφήνουν να μπεις μέσα στην εταιρεία, είναι κλειδωμένη, υπάρχει φύλακας και απλά περιμένεις να βγει.
1: Συγγνώμη Γρηγόρη, με αυτό που μου λες είναι οι φυλακές του Κορυδαλλού, δεν θα την άφηνα.
2: Κάνεις μεγάλο λάθος. Δηλαδή θες να πεις ότι σε όλα τα κτίρια εσύ μπορείς να μπεις μέσα, να πεις απέναντι.
1: Σε όλα όχι, αλλά στα περισσότερα μπορείς.
2: Κάνεις με και πεις ότι είναι ένα κτίριο που δεν μπορεί να το δεις αυτό.
3: Είναι παιδιά, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσεις.
2: Λίγο. Περιμένετε ρε παιδιά, γιατί τα λέμε όλα εύκολα. Και περιμένεις εσύ να βγει και βγαίνει η κυρία σου, κυρία, έξω. Δεν μένει ωραία, βαμμένη όπως έβγαινε το πρωί. Λίγο πιο ταλαιπωρημένη, αλλά βγαίνει.
1: Γιατί είναι ταλαιπωρημένη,
3: κάτσε. Γιατί είναι κουρασμένη ρε παιδιά, όλη την μέρα.
2: Ναι, και βγαίνουν και βγαίνει και ακόμη ένας.
1: Όχι, δεν είναι γκριζόλη.
2: Εμένα, εγώ το μόνο που θα έβαζα στόχο να δω πώς βγαίνουν.
1: Δεν μας νοιάζει ποιος βγήκε και ποιος μπήκε μαζί.
4: Από κάπου ξεκινάς, Γρηγόρη. Από κάπου ξεκινάς να δεις καταρχάς αν υπάρχει κανένας ωραίος γκόμενος στο τμήμα της.
2: Α, βλακίες λες. Αν πιστεύεις ότι μόνο ωραίοι γκόμενοι κάνουν αυτό, πες μας, αγαπητή.
3: Ότι έχω κάνει κουνάβια.
0: Τίποτα. Θέλω να πω ότι μπορούμε να ελέγξουμε το βράδυ αν είναι κουρασμένος ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Αν είναι συνέχεια κουρασμένος, κάτι γίνεται δηλαδή. Έχει υπερλειτουργήσει το σύστημα.
2: Πάντως συμβαίνει να είσαι κουρασμένος από τη δουλειά και να μην μπορείς να κάνεις.
0: Συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια. Άρα πρέπει να δούμε λίγο την περιοδικότητα, νομίζω.
1: Σωστά.
3: Είναι θέμα περιοδικότητας.
2: Ωραία. Πόσο της 100 πιστεύεις ότι. Γιατί μας ακούει και ο Γιώργος Πέστλε το mail. Πόσο της 100 πιστεύεις ότι απατάει η γυναίκα του.
0: Του δίνω ένα 30.
4: Εγώ είναι γεμάτο 70.
2: 70 ότι απατάει.
3: Είσαι υπερβολικό τώρα.
4: Γεμάτο 70.
2: Να είσαι εσύ πόσο τη 100.
3: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω το κερατόν. Εγώ πιστεύω ότι όντως έχει δουλειά.
2: Γιώργο,
1: 100%.
2: Γιώργο, εσύ.
1: 100%.
2: Τι είναι από το να πατάει.
1: 100%.
2: Γιώργο, εσύ.
0: Και κάτι τελευταίο.
2: Ναι, δουλεύει λέει η γυναίκα. Μάλιστα. Ωραία.
0: Να πω κάτι τελευταίο για να φύγω κιόλα και να σα αποδεσμεύσω. Αν είναι να πατάει όντω, για καλό του γίνεται. Θα πατήσει μια ώρα αρχίτερα να τελειώνει το
2: αυτό,
0: πράγμα.
2: Ναι, γιατί έχεις τόσο δίκιο, δεν είπες και το όνομά σου, δεν μας είπες.
0: Είμαι η Άντζη από τη Θεσσαλονίκη.
2: Άντζη μου γλυκιά, έχεις τόσο δίκιο. Μα ναι. Τι, ποιο είναι το κακό, θα φανεί κάποια στιγμή και θα χωρίσει και θα τελειώσει και η ταλαιπωρία.
1: Ξέρεις
2: και...
1: πόσα κέρατα είναι... έχω δει εγώ που δεν έχουν φανεί.
0: Αργά ή γρήγορα φαίνονται. Το θέμα είναι όσο μπορεί.
2: Περίμενε τώρα, Άντζη, γιατί άνοιξε άλλο θέμα εδώ. Λέει ο Παναγής, ξέρεις πόσα κέρατα έχω δει εγώ που δεν έχουν φανεί. Και πετάγει την Άντζη και κουνάει το κεφάλι της καταφατικά.
1: Ναι.
2: Ποια κέρατα, Άντζη, έχεις δει και που το ξέρεις και
3: δεν φαίνονται. Ή που νομίζουν οι άλλοι ότι δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι.
2: Και ενώ τους έχουμε πάρει χαμπάρι.
3: Αμέ.
2: Δηλαδή, άλλοι πάλι αυτοί βλάκοι. Νομίζουμε ότι κερατώνουν.
3: Εγώ ξέρω ζευγάρι που η γυναίκα ήξερε για το κέρατο και δεν μιλούσε.
2: Γιατί
3: δεν ήθελε να χαλάσει το σπίτι της. Γιατί είχαν παιδιά, γιατί 1002.
2: Εσύ, Άντζη, ξέρεις τέτοιες περιπτώσεις που να μην θέλουν να χαλάσουν το σπίτι τους ενώ ξέρουν ότι.
0: Ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ το αναρωτιέμαι πώς μπορείς να δεις το κέρατο ενός τρίτου ατόμου, αν δεν είσαι εμπλεγμένος κάπως περισσότερο σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ κοντινό σου πρόσωπο, να μπορείς να φουγκραστείς τις αλλαγές που έχει στην περιφορά του και να αξιολογήσεις και την πληροφορία που λαμβάνεις, γιατί μπορεί να είναι fake news. Άρα πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι βλέπουμε, αλλά να μην βλέπουμε. Να αντικατοπτρίζουμε ίσως τις εσωτερικές μας ανασφάλειες, δεν ξέρω.
2: Άντζη, ξέρεις τι είπε ο Παναγής μόλις τώρα για σένα. Ξέρεις τι είπε ο Παναγής για σένα τώρα. Αυτή η Άντζη πολύ τσαπερδόνα είναι, ωραία μου. Έχεις καταλάβει τι θέλει αυτό. Σένα του λες όλα ναι. Έχεις καταλάβει τι. Έχει το Ελενάκι εκεί πέρα την Ελενίτσα, την κάνει ό,τι θέλει.
4: Είναι κάρα μου όμορφη.
2: Άντζη μου, φιλιά πολλά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, φιλάκια. Γιώργο.
4: Γιώργο, το έφαγε στο κέρατο τώρα.
2: Κάτε βρε βλάκα, μας ακούει το παιδί.
5: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι κλείνουμε το δεύτερο, είπα το πρώτο ημίωρο μας και μπαίνουμε στο δεύτερο. Να τα λέω σωστά, έτσι.

0: Όπως είναι τα πράγματα. Θέλω να σου πω ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε της φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Να πω μια καλή μέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και δόξα τω Θεώ, είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Παιδιά, μπήκε ο Ιούλιος, έχουν γεμίσει τα νησιά, μαθαίνω. Όπου τώρα την άλλη εβδομάδα πάμε Ρόδο με την εκπομπή για να κλείσουμε το. Να κλείσουμε το κομμάτι των ζωντανών εκπομπών για τη χρονιά αυτή 2025-2026. Οπότε πάμε Ρόδο, γυρνάω, πάω στην Πάρο, εκεί να δεις κόσμος και μετά φεύγω για Κεφαλονιά. Και εκεί. Αυτό είναι. Στο σπιτάκι μου θα κάτσω να αράξω, να ξεκουραστώ, να απολαύσω, να χαρώ λίγο τα παιδάκια μου. Στείλτε και εσείς το μήνυμά σας, ρε παιδιά, τι έχετε κανονίσει για φέτος, πού θα πάτε, τι θα κάνετε, πού θα βρεθείτε. Έτσι θα ζήσετε καθόλου πιο ξέχνιαστες οικογενειακές στιγμές. Να επικοινωνήσουμε, να πούμε και λίγο τα νέα μας. Καλημέρα στη Μαργαρίτα που μας ακούει από τον Κορυδαλό έξω. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που μας ακούει, από πού μας ακούει, κάτσα το μήνυμά του, από το Ήλιον. Καλημέρα στην Μάγδα από τον Πειραιά, στο Γεράσιμο που μας ακούει από την Κεφαλονιά, στον Ιορδάνη που μας ακούει από τα Γιάννενα, στον Ανδρέα από την Πάτρα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ρε παιδιά, και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που έχουμε εδώ την καθημερινή πρωινή μας συνήθεια πολλά χρόνια τώρα. Και πρώτα ο Θεός θα έχουμε σίγουρα την καθημερινή μας αυτή πρωινή συνήθεια για έναν χρόνο ακόμη, δηλαδή και από τα μέσα Σεπτέμβρη εδώ θα είμαστε για να ολοκληρώσουμε τη 15η χρονιά μας. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα, ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, γιατί εσύ, εκεί έξω που μας ακούς, κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray και είναι από τη Unipharma. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό, πριν έρθει Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Οπότε επιστρέφω με τα νέα για τον καιρό. Μην φύγει κανείς και να σου πω και κάτι. Θα δώσω αμέσως μετά ένα δώρο στο τελευταίο πολύ πρωινό του Σφαίρα. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
4: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
17: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
18: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
19: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
18: Ανανέωση.
19: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
20: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
18: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
20: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
21: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
22: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
21: Έχουν βάλει και καύσιμα.
22: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
23: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
2: Το Ρέθινο, τα Μεσφαίρα.

0: Και σήμερα που η μέρα είναι για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Σήμερα λοιπόν που η μέρα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 3 Ιουλίου 2026. Το τελευταίο ξαναλέω πολύ πρωινό του Σφαίρα, μιας και τη Δευτέρα θα είμαστε live από το νησί της Ρόδου. Οπότε θα βγαίνουμε στις 7 η ώρα ακριβώς. Να πω και μια καλημέρα στον χρήστη εδώ, Μπρικάντ. Που γράφει τα ωραία τα λόγια για την Inventor. Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστέρια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Μπρικάντ το επόμενο τραγούδι που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, τώρα μιας και είναι καλοκαίρι και είμαστε στις παραλίες και φυσικά μαζί μας είναι η Green με τα αγαπημένα αναψυκτικά της, ιδανικά για να δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω έχετε η θερμοκρασία του ήλιου. Θα τις βρείτε σε 3 φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε για τα νέα για τον καιρό, φύγαμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν που η μέρα είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου, στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 30 με 33, στην υπόλοιπες περιοχές 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά 36. Εντάξει, μια χαρά είναι ο καιρός. Ζέστη θα έχει και σήμερα. Θα βράσουμε πάλι. Δεν την μπορώ άλλο τη ζέστη. Ακόμα δεν ήρθε και με κούρασε. Θέλω κάτι διαφορετικό. Θέλω κάτι άλλο. Λοιπόν, το κάτι άλλο που θέλω είναι τα ωραία τα νέα που έρχονται από την Αβίν. Γιατί μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς από τους πόντους σου από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή, η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 103.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2 και πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πινδού, διανύει τη φυσική του διαδρομή και μέσα από τα υπόγεια πετρώματα φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και πραγματικά είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ τόσο μα τόσο πολύ και υποσχέθηκα δώρο και έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε μια δωράρα, δύο θα δώσουμε. Θα δώσω και μια δωρεπιταγή από τα καταστήματα Χαρμάνης. Θα βρεθείτε σε ένα από τα 9 καταστήματα να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς με μια δωρεπιταγή 50 ευρώ στα χέρια. Οπότε τώρα στέλνετε μήνυμα διαγωνισμός και ονοματεπώνυμο αποστολή στο Viber 6936101022, αλλά θα δώσω και μια δωρεπιταγή Blabla Toys να πάτε σε ένα από τα αγαπημένα μου καταστήματα να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς. 50 ευρώ κι αυτή. Δύο δώρα στο πολύ πρωινό, στο τελευταίο πολύ πρωινό της σεζόν που κλείνει σιγά σιγά. Ξαναλέω για ακόμη μια φορά και είναι το τελευταίο 6 με 7 της σεζόν, γιατί από Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα βγούμε live από το νησί της Ρόδου για την τελευταία μας εβδομάδα. Οπότε εκεί δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε από τις 6. Οπότε θα λέμε την πρώτη καλημέρα στις 7. Αλλά από τα μέσα Σεπτέμβρη εδώ είμαστε, επιστρέφουμε πάντα πρώτα ο Θεός, πρέπει το έχω πει 10 φορές. Επιστρέφουμε για τη 15η σεζόν μας που θα γίνουν πολύ ωραία και διαφορετικά πράγματα στα μέσα του Σεπτέμβρη. Έτσι θα το περιμένουμε πώς και πώς. Και εμείς πιστεύω και εσείς. Τώρα, hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να τα προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.

0: Γιατί βαριά να ψένεις.
1: Πες το όπως σου βγαίνει.
2: Ο τίτλος του mail είναι Σκρόφα.
3: Όχι. Σκρόφα είναι, να εξηγήσουμε στα ιταλικά, η θηλυκιά γουρούνα.
2: Ελληνίδα τραγουδίστρια.
3: Κάτσε, πώς είναι η γουρούνα, κύριε τραγουδίστρια.
2: Μου έφαγε τον άντρα.
3: Α!
4: Έλα ρε Παναγιώτα, δεν μπορεί να. Τι γράφεις.
2: Τι θες να σου πω.
4: Σελίδα.
2: Αυτό λέει ο τίτλος του email, σαν δίλημα ζωής μου το στείλανε.
4: Μάλιστα.
2: Και θέλω να σας πω ότι μου λέγανε χθες στη Νέα Μακρύ ότι έχουν ένα κάρο διλήμματα τα οποία θέλουν να στείλουν.
1: Τραγουδίστριες.
2: Δηλαδή λέει εμένα, εμάς λέει εδώ, μου λέγανε χθες στη Νέα Μακρύ που ήμουνα, δεν μου κάνουν εντύπωση όλα αυτά που ακούω.
0: Αλλά.
2: Καθόλου.
0: Γιατί τι γίνεται στη Νέα Μακρύ πια.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται στη Νέα Μακρύ, θα σου πω.
0: Καβάλα είναι.
4: Του χρόνου πες τους, γιατί φέτος είμαστε.
0: Είμαστε τίγκα.
4: Η κατάσταση είναι, δεν είναι, είμαστε σε διακοπές αυτή τη στιγμή. Και
2: Ήρα τη λένε την κοπέλα που μας έστειλε το email.
0: Άρα είναι ζηλιάρα εκφύσεως. Γιατί η Ήρα ήταν η γυναίκα του Δία, η οποία ζήλευε γιατί ο Δία τσιλιμπούρτιζε με πολλές τραγουδίστριες αρχές.
2: Η Ήρα μας έστειλε το mail και μας εξηγεί ότι ο άντρας της έχει καψούρα, τρέλα, το ήξερα, μου λέει πάντα.
3: Τι λιόλιο.
2: Δεν λέει όνομα τραγουδίστριας και να έλεγε δεν θα το έλεγα ποτέ.
3: Ναι.
2: Με μια συγκεκριμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Δεν λέει αν είναι.
0: Α, με διάσημη.
2: Ναι, με διάσημη.
0: Άρα τι είναι, του έφαγε. Αυτό θα είχε βγει στα ταμπλόιτζ.
2: Θα σου πω αμέσως τι έγινε. Πήγε, λέει, και τις παραδέχτηκε.
3: Ναι. Ότι είναι καψούρης αυτός.
2: Πέρα το ότι είναι καψούρης, ότι είχε πάει το βράδυ με τους φίλους του να τη δει, να την απολαύσει σε μια εμφάνισή της.
0: Την απολαύσει.
2: Και πήγε και της παραδέχτηκε ότι δεν μπορώ να στο κρύψω, γιατί έχω ορκιστεί να μην έχω μυστικά και να μην ξαναπω ψέματα ποτέ στη ζωή μου.
3: Ναι.
2: Ότι εκείνο το βράδυ.
0: Υπήρξε ανταπόκριση.
2: Υπήρξε ανταπόκριση και συνευρέθηκαν.
0: Με την τραγουδίστρια.
2: Με την τραγουδίστρια. Είναι, λέει, πολύ ωραία η τραγουδίστρια, είναι πολύ ωραίο παιδί ο άντρας μου.
0: Μεταξύ πρώτου και δεύτερου προγράμματος, πώς έγινε αυτό.
2: 40 χρονών, είναι ένας κούκλος, είναι, λέει, ψηλός, γυμνασμένος, αδύνατος.
0: Πάστον αυτό, χέστο για την τραγουδίστρια, πες μας.
2: Ναι. Και ότι συνευρέθηκε με την τραγουδίστρια, μου το παραδέχτηκε και η γυναίκα της λέει: έχω ορκιστεί, της λέει, στα παιδιά μας να μην σου ξαναπώ ποτέ ψέματα.
0: Έχω και παιδιά.
2: Ναι.
4: Αυτός είναι 40 χρονών κούκλος θέλω... και αυτά και τώρα κατάλαβα. Ναι.
0: Πήγε και το έδωσε μόνος θέλω... του. Και
4: θυμάσαι το ανέκδοτο του Παναγί που έχει
2: γίνει. Κάτσε να ολοκληρώσω.
4: Όχι, να ολοκληρώσω. Εντάξει, φιλέγουμε, γιατί συγχωρούμε.
2: Και μετά θα μου πει.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πήγε και της είπε ότι στο παραδέχομαι, στο λέω, θέλω να το ξέρεις και θέλω να με συγχωρέσεις. Ήταν την αγαπώ χρόνια. Ήταν το αποθυμένο του. Αυτό. Έγινε μία φορά, εννοείται ότι τηλέφωνο πήρα, ούτε τίποτα δεν πήρα, δεν θα ξαναγίνει ποτέ και σου ζητάω συγγνώμη. Εγώ λέει δεν θέλω να τον δω στα μάτια.
4: Τι πάνε να φύγει, να πω ένα ανέκδοτο.
0: Παρακαλώ, που, έτσι, παρακαλώ.
4: Και μετά έχουμε το χρόνο του σχολείου.
0: Φυσικά αυτό, και έχουμε το χρόνο.
4: Το ξέρεις, είναι δύο τύποι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ που έχουν χάσει τις γυναίκες τους. Και ψάχνουν, βλέπουν που τρέχει ένας, τρέχει όλος στους διαδρόμους, τρέχει ένας, τρέχει όλος. Κάποια στιγμή κοιτάζονται και οι δύο του λένε: Φιλαράκι, τι τρέχεις εσύ? Λένε: Φίλε, έχασα τη γυναίκα μου. Λένε: Φίλε, εσύ γιατί τρέχεις? Και εγώ τη γυναίκα μου έχασα. Δεν είναι δυνατόν. Τι μεγάλο σούπερ μάρκετ είναι αυτό, ρε φίλε? Για πες, είναι, πώς είναι η γυναίκα σου? Λέμε: Είναι γυναίκα μου, είναι μια ξανθιά με πολύ μεγάλο στήθος, μέση δαχτυλίδι, ποπό πεταγμένο προς τα πάνω και πολύ ωραία, 2 μέτρα γυναίκα. Εσύ είναι δικιά σου, πώς είναι? Βρεχείς τη δικιά μου, πάμε να βρούμε τη δικιά σου.
0: Τι είναι, τι είναι τώρα? Χάθηκε το κορίτσι.
4: Καταλαβαίνεις, έτσι που το είπες αυτός, δεν πει τόσο ωραίος γκόμενος που είναι αυτός.
2: Όχι, είναι ψηλός
4: και τόσο ωραίος. Ας την ραγουδίστρια, πάμε να μιλήσουμε για αυτόν.
2: Βέβαια λέει και εγώ, λέει, εξίσου είμαι πολύ ωραία γυναίκα, μας γράφει.
4: Α, τώρα το είπε.
0: Για την ραγουδίστρια δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Ωραία θα είναι και αυτή.
2: Αφήνει να εννοηθεί ότι είναι
0: τούμπανο.
2: Λίγο... Καλά, πέρα του ότι είναι τούμπανο, ότι είναι λίγο, ρε παιδί μου, τσιφτετελο, κατάλαβες, κατάσταση.
0: Δεν είναι έντεχνη δηλαδή.
2: Δεν είναι έντεχνη, όχι.
0: Αξούριστη.
2: Όχι, ούτε...
4: Ωραία, και τι θες να πούμε τώρα, ρε Παναγή, τι δίλημα είναι αυτό?
2: Ωραία, ναι, ότι αυτό μου ζητάει, λέει, να τον συγχωρήσω, ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Να τον συγχωρέσει και να προχωρήσει. Αυτά γίνονται.
4: Δεν θα χαλάσει τώρα για να πει δίμα τη ζωή του.
0: Από τη στιγμή που έχουμε.
4: Δεν θα χαλάσει τη ζωή
0: του.
4: Το σπίτι τη για να πει δίμα.
2: Γρηγόρη, τι λες?
0: Θα μπορούσα να πάει σε ένα μανάβικο να του συμβεί το ίδιο πράγμα. Δεν είναι θέμα το.
1: Την είχε αποθυμένο.
0: Το profession.
2: Η αλήθεια λέει ότι την είχε αποθυμένο.
1: Εντάξει, άμα την είχε αποθυμένο, το συγχωρεί το αποθυμένο.
0: Και εγώ θα τον τεμιρούσω. Τι να κάνω.
4: Εντάξει, μια ζωή την έχουμε.
2: Και εγώ λίγα τον τεμιρούσω.
0: Ναι, είχαμε του
1: δύο. Θα το συγχωρέσει.
4: Να το συγχωρέσει. Να το συγχωρέσει, ένα αποθυμένο ήταν. Πάει, τελείωσε.
0: Τεσμά!
4: Θα χαλάσει το σπίτι τώρα για ένα αποθυμένο.
2: Δηλαδή εσύ θα σου έπαιρνε ο Μπραν Πιτ την Νάντσι και θα έλεγε δεν πειράζει.
1: Ναι, καλά, δεν έχει πρόβλημα.
4: Δεν έχω πρόβλημα. Από είναι αποθυμένο, θα είναι αποθυμένο όμω. Μην είναι.
2: Οποιοδήποτε.
4: Οποιοδήποτε. Ο Δεσίλα
1: είναι αποθυμένο. Μπορεί να τον είχα αποθυμένο τότε.
4: Αν μου έλεγε ήταν αποθυμένο, θα τη έλεγα εντάξει.
2: Δεν είναι το Δεσίλα.
4: Άμα τη ήταν αποθυμένο. Τι τύχει ο Δεσίλα, δε φίλε.
0: Αρκεί να μην είναι πρωτοεμφανιζόμενο.
4: Ωραίο κούκλο, τι έχει ο Δεσίλα.
2: Καλά, δεν μοιάζει και με τον Μπραν Πιτ όμω.
4: Εντάξει, κανεί μα δεν μοιάζει με τον Μπραν Πιτ. Τι θα κάνουμε τώρα, επειδή οι άλλοι δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν απαυτώσουμε εμεί. Που δεν μοιάζουμε με τον Μπραν Πιτ.
0: Να μείνουμε έτσι.
2: Παιδιά, αλήθεια το εννοείται τώρα αυτό.
1: Ναι, ρε Παναγί, σιγά τώρα. Είναι
2: τόσο εύκολο
4: σιγά. Μα θα χαλάσει το σπίτι για ένα. Για να πει αυτό.
3: Αυτό γιατί μαρτυράει χωρίς ξύλο, δεν έχω καταλάβει.
2: Ναι. Είχε ορκιστεί, λέει ότι δεν θα ξαναπώ ποτέ ζωή μου ψέματα.
1: Βλάκα ήταν που το είπε. Εγώ δεν το έλεγα.
3: Αν και ορκίζονται τώρα.
2: Νανσί, συγγνώμη, θα φας μία τώρα.
4: Για ψήλου πίδημα, φίλε. Για ψήλου πίδημα.
3: Για ψήλου, για ψήλου.
4: Αν για ψήλου πίδημα.
1: Κακό το είπε. Πολύ μαρτυριάρη, ναι, όντω.
4: Βλέπει.
3: Νανσί. Εξέθεσε και την τραγουδίστρια.
1: Ναι, είναι δυνατόν.
4: Εγώ.
2: Έλα ρε,
3: το έχει μάθει όλη Νέα Μάκρη.
4: Τι είναι, τι είναι το στάχι.
2: Κόφτε το τώρα, έλα και πείτε την αλήθεια, θα το συγχωρούσες, Νάνση?
1: Εννοείται θα το συγχωρούσα, είναι αποθυμένο.
2: Δηλαδή, αν εσένα ερχόταν ο Γρηγόρης και σου λέει εξαιρετικά.
1: Ναι, καλέ.
2: Είτε η Έμιλι στην Αθήνα και κάναμε έρωτα.
1: Ναι, τι να κάνω.
4: Στη ζωή μου δεν θα την ακουμπούσα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ θα πήγαινα ψέματα. Ποτέ είναι τόσο αδύνατη που μου φαίνεται αστείο.
3: Θα σπάσει.
4: Εμένα, αν δεν είναι 130-150 κιλά.
2: Είναι η Νάνση 130-150 κιλά.
1: Έτσι με φαντάζεται.
4: Μου είπε για αποθυμένο, δεν μου είπε. Τέτοιο αποθυμένο.
2: Τέτοιο αποθυμένο έχει.
3: Ναι, ρε, φίλε.
1: Εγώ στα 130.
3: Να την κυλά στην άμμο.
4: Είναι έτσι να δίνεται.
2: Τρώγε Μαρίση, λέω, να πάρει.
4: Ναι. Άμα δεν είναι λίγο να πέσουμε να παλέψουμε πάνω. Να γίνει.
1: Να γουστάρουμε.
3: Με λέω όλα.
4: Να
3: μην ξέρεις
4: που είναι ποιος. Που παλεύουν κάτι οι παλαιστές.
2: Και τα γουρούνια παλεύουν.
4: Ασε ρε φλάκα, μιλάμε τώρα για γυναίκα. Μίλα ωραία.
2: Συγγνώμη.
4: Μίλα ωραία.
2: Όχι, γιατί παλεύουν στη λάσπη,
4: τα
2: γουρούνια.
4: Πρέπει να πέσουμε καλώς στη λάσπη να γίνει χαμός, να πιάνω, να πιάνω.
2: Τα ξύγκια να ενωθούν, ε.
4: Ναι, ωραία, τι ωραία πράγματα.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, και αυτή υπερβολική είναι.
2: Νάντσι, χαζή.
1: Υπερβολική είναι.
4: Η φάση λε, γιατί είναι ήρα.
2: Η Νάντσι τώρα κοροϊδεύει και με αρχίζει και με εκνευρίζει.
4: Εγώ δεν κοροϊδεύω πάντως.
1: Ούτε εγώ.
3: Δεσίλα,
4: άλλαξε η
3: τελευταία μας ελπίδα.
4: Άλλαξε. Από χθες το βράδυ, άλλαξε.
3: Τι έχει χαλαρώσει.
2: Τι έγινε, ρε
4: παιδιά. Άλλαξε.
3: Το βράδυ και.
4: Από χθες το βράδυ μιλάμε για άλλη Νάνση.
2: Νάνση.
4: Ό,τι σου λέω.
2: Να ξαναγνωριστούμε.
4: Σου λέει τον δικαιολογό τον άνθρωπο.
2: Σε λάδι.
4: Θα κάνω
1: τον δικαιολογό, παιδιά, να σα πω κάτι, να κάνει ό,τι θέλει. Μία ζωή την έχει. Δεν του μένουν και πολλά χρόνια.
4: Μία ζωή την έχει και δείχνει εμένα. Μία ζωή την έχει.
1: Μαζί σου είναι.
4: Δεν το λέω το μήνυμα.
1: Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει.
1: Εγώ σε δικαιολογώ.
2: Δηλαδή θα μάθαινες ότι πήγε με τη Ραταϊκόφσκη, δεν θα έχεις πρόβλημα.
1: Με όποια θέλει να πάει.
4: Όχι, με τη Ραταϊκόφσκη, κοίταξε τώρα εδώ συζητάμε κάτω από άλλη βάση.
1: Αυτό τι σου έλεγα.
2: Αυτό σου έλεγα για την Έμιλι.
4: Αν νόμιζε η Έμιλι πάρει.
3: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Α, καλά μου, για τη Ραταϊκόφσκη λέω.
4: Που έρχεται εδώ πέρα και την είδα και ήταν η κοπέλα πολύ.
3: Αδύνατη.
2: Δηλαδή θα σου έλεγα ότι πήγε με τη Ραταϊκόφσκη και είχε μια νύχτα απολαυστική. Και θα έλεγες δεν πειράζει,
1: το ζόρι το κρατήσω μαζί μου.
4: Καταρχάς δεν θα πήγαινα πρωτί τους το πω. Να τους πω να πάω με τη Ραταϊκόφσκη.
2: Θα το έλεγες πριν.
3: Έλα Νάση.
2: Α, ήθελες και τις ευχές της.
3: Εγώ πάω στη Ραταϊκόφσκη. Είσαι ok με αυτό.
1: Ναι, καλέ.
3: Είμαι στο δρόμο τώρα να πάω. Τώρα φτάνω.
4: Και πιστεύω θα μου έλεγε ναι.
1: Με τις ευχές μου.
2: Ναι. Θα έλεγες ναι να πάει στην Ελλάδα.
4: Ναι, σου λένε. Δεν πάει να
3: ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι να πάει τώρα στις φίλες για να πεις ο δικός μου. Έχει πάει εκεί με Ραταϊκόφσκη.
1: Ναι, ρε.
3: Αλλά πού είναι εδώ σε μένα.
4: Είναι σαν να πηγαίνω να πούμε σε συμφωνική ορχήστρα.
3: Ναι. Σαν να πήγε στο Βατικανό να ανάψει κεράκι.
2: Καλά μου λέγε ότι ο πατέρας μου ότι όλοι εσείς τις ομπίζει είστε ανώμαλοι.
1: Καλά
2: μου το λέει.
4: Αλλά πει μου
1: είμαστε πολύ ανώμαλοι.
4: Να σου πω.
3: Ναι, Μωρικολά.
2: Πήγε από εδώ.
4: Ραταϊκόφσκη δεν είναι. Ανεβαίνει σε επίπεδο μόνο με το όνομα.
2: Ναι, ρε. Μένει. Ραταϊκόφσκη.
3: Παίρνει αστεράκι εδώ,
1: έτσι. Πας πάνω.
2: Πολύ καλή.
3: Μένει ο
4: για βιογραφικό. Λέμε Μπετόβεν, Ραταϊκόφσκη, Τσαϊκόφσκη.
3: Καλά. Μπετόβεν
2: έπαιρνε. Έπαιρνε τα κοκαλά του Παναγία.
4: Δεν μιλάω για το όνομα, ρε φίλε. Μιλάω για το όνομα. Για το όνομα.
1: Ενώ Νάνση Αντωνίου είναι βασκλάς.
4: Όχι, μην το λες αυτό.
1: Όχι. Σαν την Έμιλη.
2: Έχει κάνει.
1: Εγώ σε δικαιολογώ.
2: Έχει κάνει και Σβάρτσκοπ τώρα, περίμενε.
1: Έχω κάνει και Σβάρτσκοπ. Προσπαθώ να φτάσω έτσι.
2: Δεν είσαι μια τυχαία. Έλα τώρα, να σεβόμαστε λίγο.
4: Ε, βέβαια. Να συμπέσει τελικά την αλήθεια.
1: Τι να πω.
4: Πόσο
2: έχει. Γιατί άλλαξε.
4: Γιατί άλλαξε.
1: Θα σου πω γιατί άλλαξε. Γιατί δεν είμαι. Δεινόσαυρος να μην αλλάζω.
4: Ακούω. Θα σου πω γιατί άλλαξα. Αλλά μιλάμε ρόλος έτσι. Θα σου πω γιατί άλλαξα. Η ζωή τα φέρνει έτσι, Παναγία.
1: Άκου, Παναγία.
2: Έλα, Νάντσι, έλα.
4: Παναγία.
1: Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
4: Πώς τα δικά μου λέει. Σελίδα 14, Γρηγόρης.
1: Συνέχισε. Οπότε, εφόσον είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει ο κάθε άνθρωπος, και εγώ είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλει.
4: Καταλαβαίνεις
2: γιατί. Δεν ισχύει αυτό. Είναι μόνο για μας ισχύει αυτό.
4: Εννοείται. Δεν το διαλύσουμε το σπίτι.
3: Είπαμε κάπου όπου.
4: Ένας από τους δύο.
2: Βέβαια.
4: Λοιπόν, ανοίξουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές.
1: Θα βλέπα εγώ τον Νεϊμάρ και θα μου έλεγε ο Γρηγόρης μάμου σου του.
2: Σιγά τον Νεϊμάρ. Σιγά.
4: Φίλε, δεν είναι. Αν έπαιρνε τηλέφωνο και μου το έλεγε πάω στον Νεϊμάρ.
2: Ναι.
4: Θα σε έλεγα, πάρε λίγο την Έμιλη να τη ρωτήσει να πα. Τον Νεϊμάρ. 2-11-7. Τι σα αρέσει ο Νεϊμάρ,
1: φίλε.
4: Άμα σου πω, σε ποια ηλικία αρέσει τρελά.
2: Ξέρεις πως Νεϊμάρ έχει γνώμη, αλλά φήμες λένε ότι ο Νεϊμάρ είναι μικροτσούτσουνος.
1: Αποκλείεται και επίσης χορεύει πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει το δώρο πολύ σεξι.
2: Είναι μικροτσούτσουνος.
4: Εσύ πώς δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ένα.
1: Έχω δει τα δάχτυλά του.
2: Έχω τρεις Νεϊμάρ, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μου φτιάχνει η ψωσανίδα.
1: Εγώ θέλω το γνήσιο.
4: Έτσι, έχω δει τα δάχτυλά του, καταλαβαίνεις, λέμε. Και εσύ κάθεσαι και λες για μένα.
2: Καταλαβαίνω.
4: Τα δάχτυλά του έχει προσέξει.
1: Χορεύει καταπληκτικά.
4: Α, τώρα πήγαμε στο χορό για να το κάνουμε.
2: Ναι.
4: Παρακαλώ, πάμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα!
0: Και ο Βαλάντης χορεύει.
5: Καλημέρα!
4: Γεια σας, κυρία μου, τι έχετε να πείτε για το δίλημα ζωής, να τον συγχωρέσει η κυρία τον κύριο που πήγε με το αποθυμένο του, που, το αποθυμένο του που ήταν μια τραγουδίστρια.
0: Του τόπε, τίμιος του. Πήγε τόπε κατευθείαν.
5: Τώρα θέλω να σου πω ότι παίρνω πάρα πολλά χρόνια να πιάσω γραμμή. Δεν έχω πιάσει ποτέ.
1: Τώρα την έπιασες.
5: Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαρούμενη είμαι.
4: Καταρχάς, το όνομά σου.
5: Γιώτα,
4: γεια σου Γιώτα μου, καλημέρα, καλό μήνα. Υγεία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσπαθείς τόσο καιρό.
2: Και καλό καλοκαίρι.
4: Εμείς βρισκόμαστε υπό διάλυση έτσι κι αλλιώς.
0: Τελειώσαμε.
4: Έχει πραγματικά τελειώσει. Λοιπόν. Περιμένουμε να, να περάσουν οι μέρες γιατί είμαστε κομμάτια ειλικρινά. Για να, και περιμένουμε πώς και πώς να φτιάξουμε καινούργια πράγματα για του χρόνου. Αλήθεια σου το λέω και χαιρόμαστε που έστω στο τέλος έπιασες γραμμή.
5: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
4: Από ποια περιοχή?
5: Και μια καλημέρα μεγάλη από τα παιδάκια μου.
4: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
5: Τι κάνετε? Προσπαθούμε να πιάσουμε για παιδικό τραγουδάκι τόσο καιρό. Κάθε πρωί πριν πάμε στο σχολείο δεν τα καταφέραμε, τα καταφέραμε σήμερα. Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει, αλλά εντάξει, πέστε μας από πού τηλεφωνείτε.
5: Τηλεφωνώ από Βάρδα.
4: Ναι.
1: Βαρδιλία.
5: Ναι. Είχε έρθει κάποτε εκεί στα μέρη μας και ο Γιώργος μαζί για τη μουσική. Ήταν υπέροχος.
4: Ευχαριστώ.
5: Να τα πούμε κοίτα. Τώρα, όσο αφορά το δίλημα. Δεν μπορώ να κρίνω αν θα πρέπει να το συγχωρέσει ή όχι. Αυτό είναι στην καρδιά και στην...
4: ίδιο συγκρασία το καθένας.
5: Ανάλογα το πώς περνάει στο σπίτι του. Εμένα μόνο αυτό που μου ήρθε στο μυαλό την ώρα που άκουσα το δίλημα, δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε ο άντρας γιατί είχε... ή να μην ξαναπεί ψέματα. Εγώ περισσότερο πιστεύω ότι το είπε για να βγάλει το βάρος από πάνω του και να πετάξει τον μπαλάκι στη γυναίκα του να αποφασίσει αυτή τι θέλει να κάνει.
4: Καλά, δεν
2: είναι, και... είναι και δύσκολο να ζεις με ένα ψέμα μια ζωή, έτσι.
4: Κοίταξε, από τη στιγμή που το κάνει.
5: Δεν συμφωνώ, αλλά και απ' την άλλη σου λέει: εγώ το έβγαλα από πάνω μου, το είπα, τώρα αποφάσισα.
4: Εντάξει,
2: δεν... αυτό το κατακρίνουμε.
4: Περίμενε, συγγνώμη λίγο, Παναγία, δεν είναι και εύκολο πράγμα γιατί ξέρει ότι μπορεί να είναι και το τέλος της σχέσης σου, έτσι. Δηλαδή με το που το λες. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει επιστροφή, μπορεί να μην υπάρχει επιστροφή. Τι να το βγάλω από πάνω μου. Να το βγάλω από πάνω μου και μετά να μείνω μόνος μου.
5: Εντάξει. Ναι. Αλλά σου λέει: από το να ζω εγώ μια ζωή μέσα σε αυτό το θέμα και να με τρώει. Θα το βγάλω και αν είναι ούτως ή αλλιώς και να το κρατήσει μια ζωή θα τον τρώει. Οπότε σου λέει ας το πω εγώ και από εκεί και έπειτα ότι πρέπει να κατεβάσει με αυτή την έννοια.
4: Εσείς, συγγνώμη τώρα βέβαια είναι και τα παιδιά, συγγνώμη μπορούμε να την κάνουμε την συζήτηση έτσι.
5: Ναι,
4: με τρόπο βέβαια πάντα κανένα. Εσύ θα το συγχωρούσες τον άνθρωπό σου, αν το έλεγε.
5: Την αγάπη που έχω εγώ στον άντρα μου αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε 25 χρόνια μαζί, τον έχω από 15 χρονών. Πιστεύω ναι, ότι μπορεί και να το συγχωρούσα.
4: Τώρα ξέρεις, εδώ υπάρχει και μία άλλη φάση. Εσύ είσαι με έναν άνθρωπο που είσαστε μαζί από 15 χρονών, οπότε λέω τώρα, δεν μιλάω εκ μέρους του, μην παρεξηγηθώ. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει αποθυμένα σου. Λέει, εγώ είσαι μόνο με μια γυναίκα, μπορεί και να το δικαιολογούσες με την λογική ότι κοίταξε να δεις, είμαστε τόσο μικρά μαζί, μπορεί και να πέρασαν τα χρόνια και να κουραστήκαμε πια.
5: Ναι, αυτό λέω, ότι είναι η κάθε περίπτωση ξεχωριστή. Δεν μπορείς να κρίνεις κατά ένα άτομο. Είναι ανάλογα το τι.
4: Επίσης ένα σοκαριστικό πράγμα λίγο που θα ήθελα λίγο και ο Παναγής και η Νάνση και ο Γιώργος. Οι γυναίκες που μαθαίνουν για τις γυναίκες που απάτησαν οι άντρες τους, που τις απάτησαν οι άντρες τους, κατά 99,9% ξέρεις τι λένε μετά Παναγή.
2: Τι.
4: Καλά με αυτή πήγε.
2: Είναι δυνατόν.
4: Άκου τώρα εδώ. Αυτό είναι παιδιά η μεγαλύτερη αλήθεια που σας λέω. Και από ό,τι λένε οι περισσότεροι, ότι οι άντρες που πηγαίνουν να απαντήσουν τις γυναίκες τους πηγαίνουν με πολύ χειρότερη από τη γυναίκα τους.
1: Το ορίζει.
4: Το ορίζει, λέμε ρε παιδί μου, η καταγενική ομολογία ότι καλά αυτός τους ωραία γυναίκα
1: είχε. Τι θα πει το χειρότερο
2: και το καλύτερο. Πρέπει να ξέρει εμφάνιση, λέει. Εξωτερική εμφάνιση δεν είναι τόσο όμορφη
4: όσο η γυναίκα. Δεν το έχεις ακούσει αυτό να συμβαίνει πολλές φορές.
2: Ναι,
5: αλλά πολλές φορές δεν είναι μόνο η εμφάνιση. Είναι και το τι σου περιφέρει ο άλλος. Τι τύπο έχει.
1: Ακριβώς.
5: Εντάξει, και παντρεμένη μπορεί να δεις έναν άντρα, μια γυναίκα και να πεις καλά πώς την παντρεύτηκε αυτή. Ναι. Αλλά ή αυτόν. Το θέμα είναι όμως ότι αν ο άλλος σου προσφέρει την ασφάλεια που θέλεις, και αυτό το κάτι στον τύπο του, δεν ξέρω αν παίζει και τόσο ρόλο η ομορφιά πια.
4: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι okay, η ομορφιά περνάει. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί υπάρχει και περιπτώσεις που είσαι με πολύ όμορφους ανθρώπους και μέσα σε τρεις μέρες λες: Θεέ μου, δεν έχω τι να πω, δεν έχω τι να κάνω, δεν περνάει η ώρα ούτε σε. Δηλαδή, κάθεσαι μαζί 5 λεπτά και νομίζω ότι είσαι 48 ώρες.
5: Οπότε. Το θέμα είναι να είσαι και εσύ στην οικογένειά σου. Και εγώ αυτό που θα τη συμβούλευα την κοπέλα είναι να το σκεφτεί καλά, γιατί από ό,τι άκουσα έχει και παιδιά. Ναι, είναι ζώρικο. Ναι, και να το συγχωρέσει, δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει ποτέ. Θέλει μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη δύναμη. Να σκεφτεί καλά πριν κάνει το οτιδήποτε.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστούμε. Και εγώ, χάρηκα πάρα πολύ.
4: Καλό καλοκαίρι, φιλιά και πολλά. Καλό καλοκαίρι. Φιλιά. Λοιπόν, να που είχαμε μια έτσι, τέτοια.
1: Συμφωνεί μαζί μας.
4: Συμφωνεί μαζί μας ότι θα μπορούσε και να τον συγχωρέσει τον
0: Παναγή.
4: Είναι κάτι που προϋποθέσει. Για να πάρουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε. Βλέπω
5: ότι
4: έχει ερεθίσει περισσότερο το θέμα γυναίκες. Παρακαλώ, για πείτε μας εσείς την άποψή σας.
5: Παιδιά, το αποθυμένο είναι δύσκολο. Δηλαδή, εντάξει, ας το συγχωρέσεις. Σιγά τώρα.
2: Τον δικαιολογούν όλες.
1: Ναι.
4: Ρε φίλε, δεν χωρίζουν έτσι.
5: Το αποθυμένο μπορεί να σε τρώει για χρόνια. Θα γίνει μια φορά, ωραία, θα σου φύγει. Γιατί το έχεις στο μυαλό σου τελείως διαφορετικά ίσως.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Όταν το έχεις στο μυαλό καλύτερα, πολλές φορές καλύτερα τα πράγματα να μένουν καλύτερα στη φαντασία παρά να τα κάνεις τα αποθυμένα. Πολύ σπάνια βγαίνουν τα αποθυμένα καλά.
5: Ακριβώς, Γρηγόρη μου, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον το κάνεις και βλέπεις ότι.
4: Θα μπορούσε να το συγχωρέσει τον άνθρωπο σου. Το όνομά σου, συγγνώμη, το όνομα.
5: Ελευθερία.
4: Ελευθερία μου, θα συγχωρούσε εσύ τον άνθρωπό σου αν το έκανε.
5: Α, δεν μιλάμε για τον
0: ανθρωπό
5: τώρα.
0: Κάτσε. Μιλάμε
2: άνετα. Άκου, Ελευθερία, μάθαινε τώρα.
0: Ό,τι θες.
2: Τώρα δεν θα πω τραγουδίστρια, ότι είχε πάει να δει μια όμορφη τραγουδίστρια που ήξερε ότι είναι το αποθυμένο του και μάθαινε ότι έκανε έρωτα μαζί τη.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω.
5: Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Είναι Ελευθερία, είδα τα δύσκολα. Γιατί να μιλάμε για τους άλλους.
5: Εμένα θα το συγχωρούσα πάντως.
4: Πάντως τον άλλον του συγχωρεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Το δικό του δεν συγχωρούσε.
4: Το συγκεκριμένο, μπορεί να το καταλάβει. Ναι, Ελευθερία μου, αυτό είναι όταν έρχεται στο σπίτι σου το θέμα είναι τι γίνεται. Εκεί είναι λίγο το δύσκολο. Τι να κάνεις.
5: Τι να κάνεις.
0: Ας μιλήσουμε πες για τον δικό. Δεν θέλει να μιλήσει για τον δικό.
4: Να σου πω λίγο τώρα κάτι. Θα φανεί λίγο αστείο αυτό που θα πω, αλλά μιλάω από αντρικής απόψεως. Έτσι, μην παρεξηγηθώ. Θα μπορούσε να συμβαίνει και από τις γυναίκες. Πάρα πολλοί άντρες που χώρισαν ή τους έπιασαν οι γυναίκες τους γιατί απάτησαν τις γυναίκες τους. Και δεν μιλάω για σχέσει τώρα που είναι 5-6 χρόνια. Πήγαν, ας πούμε, να κάνουν ένα σεξ. Και τους πιάσανε. Πραγματικά. Σε πολλές περιπτώσεις που είπαν δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ειλικρινά, ούτε θυμάμαι το όνομά της πήγα και ούτε καν τη θυμάμαι.
2: Πάνω στην τρέλα μου.
4: Πάνω στην τρέλα.
5: Ναι, το έχω ακούσει πολλές φορές.
4: Δεν τους πίστεψαν ποτέ. Θέλω να σου πω κάτι. Αλήθεια είναι. Λέω, δηλαδή, έχω πέσει εγώ σε περιπτώσεις που λέγανε την αλήθεια. Ότι δεν θέλω ούτε να μείνω μαζί της,
2: ναι.
4: Ούτε είμαι ερωτευμένος. Και ξαναλέω, δεν μιλάω για σχέσεις που άλλοι είχαν παράλληλες σχέσεις, είχαν το γάμο τους και είχαν 5 και 6 χρόνια και 7 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μιλάω για τύπους που
5: γενικά
4: πιάστηκαν.
5: Γενικά οι άντρες λειτουργείτε λίγο.
4: Ναι, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, μόλις πήραν τη γίδα,
5: ναι.
4: Κάνανε ένα βήμα και τους πιάσανε με τη γίδα. Εκεί, εκεί τώρα δεν ξέρω αν σου το έλεγε ότι. Το έκανα μια φορά και ούτε την ξέρω ούτε θέλω να την ξαναδώ και το εννοούσε. Δηλαδή πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αυτή η γυναίκα, ρε παιδί.
2: Και ήξερες με ένα μαγικό τρόπο την αλήθεια αυτό που σου λέει.
5: Κοίταξε να δεις, μπορεί να τον έλεγα ωραία, εντάξει, έλα σε συγχωρώ, αλλά νομίζω ότι θα μέτρωγε μέσα μου. Mm. Και με την κάθε ευκαιρία ή με ένα μικρό καυγά θα το χτυπούσε συνέχεια, ξέροντας το χαρακτήρα μου.
2: Τι ζώδιο είσαι, Ελευθερία?
4: Σκορπιός.
5: Τοξότης.
1: Τοξότη.
5: Ναι.
4: Το πιο ωραίο ζώδιο είσαι.
2: Επειδή είναι το δικό σου, Γρηγόρη.
4: Είναι το πιο ροζόλικο.
2: Επειδή είναι το δικό σου.
4: Είναι οι πιο καλοί άνθρωποι του πλανήτη.
2: Μην μιλάς εσύ για σένα, ρε παιδί μου.
4: Δεν μιλάω για μένα.
5: Εντάξει, έχουμε κι εμείς. Η καλοσύνη μας έφαγε, τέλος πάντων. Αλλά ναι, τα αποθυμένα. Κοίταξε να δεις, επειδή και εγώ χρόνια ζούσα με ένα αποθυμένο και το είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά.
4: Και συνέβη.
5: Ναι, ναι.
4: Δεν ήταν έτσι όπως το φαντάστηκες.
5: Όχι, καθόλου.
4: Καθόλου.
5: Είπα αυτό ήταν τελικά.
4: Κρατήστε τα αποθυμένα στο μυαλό σας. Γρηγόρης. Θα είναι πάντα πιο ωραία από την πραγματικότητα. Γρηγόρης.
2: Νάντσι Άκυρο, τι είπαμε για τη Ρόδο.
4: Θρασίβουλος.
2: Θα σε κρατήσω στο μυαλό μου.
4: Αντεβρεηλήθη. Ελευθερία μου, ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια πολλά. Ανόητε.
2: Ανόητε.
4: Ανόητε.
6: ζέστη, ε.
7: Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το ερκοντήσιο.
8: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Λοιπόν, να σου πω τα ωραία τα νέα, γιατί όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και για βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατέλειωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το τελευταίο μας 6 με 7 πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Γιατί ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε από Δευτέρα live από το νησί της Ρόδο, οπότε θα βγαίνουμε στις 7 η ώρα το πρωί να λέμε την πρώτη καλημέρα και μέσα Σεπτέμβρη εδώ θα είμαστε να ξανακάνουμε την καθημερινή πολύ πρωινή μας παρέα και θα μου λείψει, η αλήθεια είναι. Ξαναλέω βέβαια, θα μου λείψει. Βέβαια θα κοιμηθώ λίγο παραπάνω, το έχω και αυτό λίγο ανάγκη, λίγη ξεκούραση, γιατί το 5 παρατέταρτο δεν το συνήθισα ποτέ στη ζωή μου, να τα λέμε και αυτά. Άλλο το 5 παρατέταρτο, άλλο το 6.30 για το πρωί.
9: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
10: Η ώρα είναι 7.
9: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο.
15: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
2: καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
16: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
20: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
21: Ναι.
20: Έλα ρε παιδί μου.
22: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
23: Γρηγόρης Αρναούτο.
24: Να το πρακιάσω.
25: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν.

0: κάνα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος με φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Κάτσε ρε Νίκο, τα λέμε λίγο εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2 live από το στούντιο. Τελευταία μέρα live από το στούντιο στην Αθήνα.
1: Κάτσε ρε, θα είμαστε live και την άλλη.
0: Εδώ στην Αθήνα. Μα είπα από το στούντιο στην Αθήνα.
1: Λέει τη
0: Δευτέρα στη Ρόδο. Δεν είσαι έτοιμο.
1: Όχι, και μετά την Ρόδο θα μου λείπετε.
0: Πάρα πολύ.
1: Από τον αλήτη, το ξέρω θα το βγάλει από μέσα.
0: Δεν καταλαβαίνει πόσο έτοιμο νιώθω. Δεν μπορεί να σου περιγράψω με λόγια.
1: Θα μου λείπετε.
0: Εμένα
1: δεν
0: ρώτα.
1: Έχω χορτάσει.
0: Οπ, δεν σα χορτάσω. Εμετό μου έρχεται να
1: κάνω. Είμαι αχόρταγος εγώ. Θέλω κι άλλο. τώρα θα
0: δεν καταλαβαίνει.
1: Να κάνω 14 μήνες πρωινό τώρα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Χτύπα ξύλο. Μην είναι ανοιχτή ουρανή τέτοια
1: ώρα. Ραδιομαραθώνιο θα
0: έκανα. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, 3 Ιουλίου 2026.
2: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά.
3: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γρηγόρη μου.
3: Έλα, γόρη μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Εσύ είσαι έτοιμος να μας αποχωριστείς?
1: Δεν σέβεται.
0: Είσαι έτοιμος, λέω, να μας μου λέει ο Γιώργος ότι εγώ δεν είμαι έτοιμος ακόμα, λέει, να σας αποχωριστώ.
3: Όχι, πού να πάει.
1: Το νιώθω. Μετά από όταν τελειώσει και η Ρόδος θα μου λείπει εμένα αυτό το πράγμα.
0: Ποιος θα σε λέει?
1: Εδώ, το
0: ούτε
1: πρωινό,
0: να σας δω στα μάτια μου τη 15 Σεπτέμβρη.
1: Τον ακούς τώρα. Δεν σέβεται τα εκατομμύρια που έχει βγάλει εδώ στην πλάτη.
0: Δεις, θα λες.
3: Όχι, τι θερμοκρασία έχει, κύριε Περί. Πού φαίνεται η θερμοκρασία?
1: Έχει λίγο ζέστη, ε.
3: Πού? 25 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. 25 βαθμούς. Βέβαια δεν ξέρω αν ακούσατε. Λέει κάτι βροχούρες, κάτι τέτοια αύριο, έτσι. Το ακούσατε αυτό?
1: Εγώ έπεσα για ένα υπνάκο το μεσημέρι, γιατί είμαι και μια ηλικία. Και σηκώθηκα και είδα το αμάξι, σαν να έχει πέσει βροχή. Πρέπει
0: είχε,
1: να
0: έριξε. Έριξε.
1: Μου το έκανε σκατά, μου το έκανε το καπίνι. 12 ευρώ μέσα έξω.
3: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε ένα λεπτό είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλους. Όμορφο πρωινό έχει ξεκινήσει. Είσαστε στο ραδιόφωνο που πραγματικά θέλει απλά η μέρα να περνάει όσο γίνεται καλύτερα. Μείνετε εδώ, σφαίρα 102,2. Σε λίγα λεπτά επανερχόμεθα.
0: Άντε, σας περιμένουμε. Λοιπόν, 3 Ιουλίου σήμερα 2026, να πούμε τα χρόνια πολλά στον Ιάκυνθο, στην Ιακύνθη, στον Ανατόλιο και στην Ζουμπουλία. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου γιορτάζεται η International Plastic Bag Free Day.
1: Σαν σακούλες που έχει ο Γιαμάλ χθες.
0: Με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο, η δημιουργία ενός κόσμου χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτό αν αναλογιστούμε πως κάθε πλαστική

0: μέσα στην παραλία, γιατί εγώ δεν βγαίνω και πολύ στα ανοιχτά. Έτσι, αυτό το πράγμα που έχω δει με τα μάτια μου, διαλυμένα πλαστικά, διαλυμένε σακούλε, μικροπλαστικά, βλέπει ότι διαλύεται αυτό σαν σκόνη, γίνεται μέσα στο νερό σιγά σιγά, ναι. Το βαράει ο ήλιο κτλ. Και από κάτω τα ψαράκια να ρίχνουν, να τρώνε. Να έρχονται τα μικρά να τρελαίνονται και να τρώνε πλαστικό. Αυτό το πράγμα καταλήγει μέσα μα. Τόσο απλά.
1: Με αυτά και με αυτά φέραμε του λαγοκέφαλου, να τα λέμε και αυτά.
0: Ε.
1: Έπρεπε να το πω.
0: Εντάξει, άλλο.
1: Σαν σήμερα με τον Γιώργο Γιάννο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Γιορτάζουν όλες τις τράπεζες του κόσμου. Σαν σήμερα το 1819 ανοίγει η πρώτη τράπεζα αποταμίευσης της Αμερικής στη Νέα Υόρκη φυσικά. Και λίγα χρόνια αργότερα, αρκετά χρόνια αργότερα μάλλον, το 1884 εγκαινιάζεται το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο δείκτης Dow Jones πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που το δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι άλλο εδώ να σας πω, κανένα. Α, 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος ο Λουίτζιο Περνιέρ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο δωμάτιο του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Έτσι, ακόμα οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν τι ήταν αυτό το πράγμα ακριβώς, τι είχαν γράψει, κάτι αποκωδικοποιεί εκεί πέρα, κάτι λέει, μήπως είναι ένας μικρός υπολογιστής. Αλλά κυρίως Εβραίος στις μέρες μας χρησιμοποιείται σαν σουβέρ. Έτσι. Φτιάχνουν μικρά τέτοια και τα βάζουν και βάζουν τον καφέ πάνω.
1: Μα σα σουβέρ ο άνθρωπος.
0: Ναι, βάζω το φραπέ πάνω. Κατάλαβες, το φτιάξω άλλος αρχαίος για να κάνουμε εμείς αντιγραφή,
1: ναι,
0: να το κάνουμε
1: ναι,
0: σουβέρ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του φεστιβάλ ελαφριού τραγουδιού του ΕΙΡ τότε με το τραγούδι Κυπαρισάκι, το οποίο ερμηνεύει η Νανά η Μούσχολη.
1: Για πες λίγο για λάλατο.
4: Κυπαρισάκι μου δίτρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1989 στην Αμερική, μέσα σε 10 μέρες προβολής, ταινία Batman κόβει ρεκόρ εισιτηρίων αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ο
0: Batman. 2002 εντοπίζεται μετά από μια γιγαντιαία επιχείρηση της αστυνομίας η κεντρική γιάφκα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη στη συμβολή της οδού Πάτμου 84 και Προμηθέως στα Πατήσια. Από θανάτου, σαν σήμερα φεύγει το 1935 ο μεγάλος Αντρέ Σιτροέν, έτσι, ένας από τους ιδρυτές της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας, ο Σιτροέν. Το 71.
1: Θυμάσαι το Βάτραχο.
0: Το Βάτραχο, πώς δεν το θυμάσαι.
1: Το ρότερο αυτοκίνητο.
0: Το Βάτραχο.
1: Έλα.
0: Γενικά, η Σιτροέν είχε βγάλει
1: τα
0: περίεργα.
1: Τα χαιρετίσματά μου σε όλους εσάς, εγώ δεν έχω μπει ποτέ σε Βάτραχο.
0: Αυτό που σηκωνόταν, λες.
1: Ναι, που σηκωνόταν από πίσω. Το Βάτραχο, παιδί μου. Εκείνο το αμάξι που ήταν από πάνω έτσι.
0: Δεν σε βω, Βάτραχο.
5: Αυτό εγώ.
1: Είμαστε μικροί, εμείς δεν ξέρουμε.
0: Εσύ λες το μακρύ.
1: Εγώ λέω το μακρύ. Ναι, Βάτραχο. Που σηκωνόταν
0: κάτω και με
1: σηκωνόταν. Χαιρετίσματα όσοι. Από Βάτραχο, εγώ ούτε που θυμάμαι. Όσοι ζήσατε έστω και λίγο.
5: Από αυτά τα αυτοκίνητα.
1: Όσοι ζήσατε έστω και λίγο σε Βάτραχο, καλημέρα, καλημέρα.
0: Εμείς με την Άντση μου Range Rover και τέτοια.
5: Καλά, εσύ ζήσε μοσχάρι. Εγώ είχα Volkswagen Κλούβα.
0: Και σα είπα το 1971, κατά τον δαίμονα αυτού, φεύγει από τη ζωή ο θρύλος της ρόκο Jim Morrison σε ηλικία μόλις 27 ετών.
1: Ένα
0: τσιμάκο έπρεπε να βάλει τώρα.
1: Δεν πειράζει, βάλε.
5: Δεν θα βάλεις break on through.
1: Βάλε κάτι άλλο.
0: Βάλε κάτι άλλο. Από γεννήσεις, γενέθλια, ποιος έχει εδώ πέρα. Όχι, όχι, όχι. Η Κάτια Ζιγούλη το 78 γεννήθηκε.
1: Το Κατιούλη.
0: Αυτό.
5: Το Κατιούλη.
0: Ποιος είναι Μάστερ Φέτελ, έλα. Που γουστάρεις εσύ. Φόρμουλα 1 και τα λοιπά. Αυτοί έχουν γενέθλια. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα μια τέτοια μέρα σαν καυτή δηλαδή.
6: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά μετά από τις 7 και εμείς ήρθαμε για τα καλά. Να καλωσορίσω και τον Γιώργο και τον Παναγιώτη.
1: Καλώς
2: και τον Νίκο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τι ωραία, τι ωραία παρέα που είστε εδώ.
0: Πάμε να δούμε λίγο και τα νέα της ημέρας. Παρακαλώ.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Τραγωδία στο ωραίο Καστρολί. Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ξεκινάει η φωνική φωτιά από ένα τσιγάρο.
2: Το είδατε το βίντεο.
0: Όχι, δεν το είδαμε.
2: Γρηγόρη, πέφτει το τσιγάρο στα ξερόχορτα, γιατί είναι ξερόχορτα εκεί.
0: Ποιο το ρίχνει το τσιγάρο.
2: Από αυτοκίνητο, ότι από πού πέφτει.
0: Και έπιασε κάμερα το τσιγάρο.
2: Γρηγόρη, δεν καταλαβαίνει. Έγινε ένα παφ με το που πέφτει το τσιγάρο, φύσαγε ο αέρα και σε δευτερόλεπτα.
1: Γι' αυτό λένε εδώ και 25 χρόνια, μην πετάτε τα τσιγάρα από το παράθυρο. Δηλαδή πρέπει να το δει σε βίντεο για να το πιστέψει ότι κάτι
4: έχετε ένα μπουκάλι μέσα, κάτι.
0: Ναι, δεν είναι δυνατόν, αλήθεια.
1: Και μετά το μπουκάλι.
0: Όχι ρε φίλε, μην γελάς, αλήθεια σου λέω.
4: Μα αλήθεια τώρα, είναι δυνατόν.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι, αλήθεια σας το λέω, αν δεν το έβλεπα, δεν θα το πίστευα ότι με ένα τσιγάρο τόσο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Αν κάνει ρε φίλε 40-35 βαθμούς έξω, είναι καμένα όλα και είναι, βλέπεις, έτοιμα να πάρει και φυσάει. Σε ένα δευτερόλεπτο, ξερά, άμα πεις ξέρω χώρο, το έφυγε κατευθείαν.
2: Πεντά είναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλάζουν όλες τις πολυκατοικίες, σπάνε ή ενώνονται τα ροφοδιαμερίσματα. Τι προβλέπετε για τα πλήρωτα κοινόχρηστα? Έρχονται στην Ελλάδα 245
4: ευρώ. Α, παιδιά, αυτό με τα κοινόχρηστα πραγματικά πρέπει να γίνει κάτι. Γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τα πληρώνουν ή που δεν θέλουν, για παράδειγμα, να βάλουν πετρέλαιο. Γιατί υπάρχουν πολυκατοικίες με πετρέλαιο που δεν έχουν φυσικό αέριο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν, ας πούμε, φυσικό αέριο και οι άλλοι μισοί θέλουν και ξεπαγιάζουν.
0: Μετά από 97 χρόνια εφαρμογής του νόμου ΤΑΔΕ, τον οποίο αναγνωρίζεται η διηρημένη καταρρόφωση σε μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του οικοδομήματος, θα παίρνουν ριζοσπαστικές αλλαγές και θα αναμορφωθούν οι ενοχικές σχέσεις στις οριζόντιες και κάθε ιδιοκτησίες. Καλά, ας πάρουν έναν ειδικό να πει στον κόσμο.
4: Όχι, σου λέει ότι ο καθένας θα πληρώνει προφανώς την οριζόντια ιδιοκτησία, που αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί δεν μπορεί εμένα, ας πούμε, να με χρεώνει, γιατί υπάρχουν και διαχειριστές που τα βάλαν και στην τσέπη τους.
0: Μάλιστα. Έρχονται στην Ελλάδα 245. Α, αυτό που ήθελα να το πω και λίγο.
1: Ποιος έρχεται?
0: Δεν θα το ψάξει και κανείς, αλλά ήθελα να το αναφέρω απλά γιατί με πιάνει καμιά φορά και δεν είμαι δημοσιογράφος. Με πιάνει μια δημοσιογραφική, ίσως μετά από τόσα χρόνια. Αλλά δεν είναι από αυτό που δεν ήθελα ποτέ να ασχοληθώ και ιδιαίτερα με τη δημοσιογραφική έτσι.
2: Δεν συγχωρευτείτε,
0: δεν θέλω να πω. Όχι, ήθελα να γίνω παρουσιαστής ψυχολογικού προγράμματος. Δεν ήθελα να κάνω ποτέ δημοσιογραφία. Θα πήγαινε και σε μια σχολή αν ήθελα να κάνω έτσι για να γίνω και καλύτερος σαν δημοσιογράφος που δεν είμαι. Δημοσιογράφος. Ακούω ρε παιδί μου, κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, γιατί μετά από 8 μέρες βγάλανε έναν 45χρονο από τη Βενεζουέλα. 8 ημέρες. Πάθανε σοκ. Άρα λοιπόν ένας οργανισμός άντεξε 8 ημέρες μετά, κάτω από τα χαλάσματα. Αυτό είναι ένα θαύμα. Συμβαίνουν θαύματα πάρα πολλές φορές. Και όταν έγινε ο σεισμός και μετά αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει βοήθεια, είπαμε και εμείς να πάμε, σαν χώρα, σαν Ελλάδα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίλεξε, το είπε κάποιες, Ιταλία, Ρουμανία, Γαλλία, θα πάει Ισπανία, Πολωνία, δεν, τώρα είναι τυχές οι χώρες που λέω, και δεν έστειλε μας. Και λέω, ποιος είσαι εσύ ρε,
2: που αποφασίζεις.
0: Ανόητε από ένα γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος είσαι εσύ που αφού προτίθεται η χώρα.
1: Δεν έστειλε την ΕΜΑΚ που είναι, έχει τέτοια τόση εμπειρία δυστυχώς.
0: Να πω ότι για λόγους ότι δεν μπορούσαμε, ότι είχαμε ένα άλλο πρόβλημα, ότι συνέβαινε κάτι στην χώρα μας, ότι έχουμε ότι δεν. Προτίθεται η Ελλάδα. Εσύ γιατί λες όχι? Δηλαδή τι είσαι εσύ που λες όχι? Γιατί άκουγα κάποια στιγμή από όλες τις χώρες που δώσανε, κάποιες τις άφησε έξω. Με ποιο δικαίωμα εσύ ρε, όποιος και να είσαι που θα ήθελα να σε είχα μπροστά μου, από τη βολή του γραφείου σου με τις πόσες χιλιάδες ευρώ παίρνεις, δεν στέλνεις, που ένα ακόμα συνεργείο θα μπορούσε να σώσει άλλη μια ψυχή.
2: Βέβαια, εννοείται.
0: Και λέω, αφού το ακούσατε, ένας δημοσιογράφος δεν πήγαινε στη διαδικασία να το ψάξει. Με ποιο δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαιρεί το δικαίωμα μιας χώρας να πάει να βοηθήσει μια άλλη χώρα όταν έχει πέσει ο σεισμός? Και λέει, δεν θα πάει η Ελλάδα, θα πάει η Ισπανία, η Βουλγαρία. Τι λες, ρε φίλε. Άμα εγώ θέλω να πάω σε χώρα να βοηθήσω, γιατί μου λες όχι? Γιατί μου το αρνείσαι? Μην πληρώσει θέση στο αεροπλάνο. Αλλά κανένας, τι αποσιωπήθηκε αυτό, το έπανε απλά σαν αυτό και έφυγε αυτό το θέμα. Τίποτα, κανένας δεν ασχολήθηκε.
4: Εντάξει, μπορεί να έχει να κάνει με άλλους παράγοντες.
0: Με τι παράγοντες,
4: δεν υπάρχουν μπορεί παράγοντες. Να κάνει...
0: Στην ζωή, Νάση, δεν υπάρχουν παράγοντες.
4: Όχι, μπορεί να έχει να κάνει, ας πούμε, με τον βαθμό επικινδυνότητας αυτό το διάστημα
0: Νάση,
4: στην Ελλάδα, όχι, σε σχέση με τις πυρκαγιές και
0: τι
4: με.
0: Τι σχέση έχει οι πυρκαγιές με τα παιδιά που βγάζουν από τα κτίρια? Δεν έχει καμία
4: μπορεί
0: σχέση.
4: Μπορεί να έχει οτιδήποτε, ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει δικαιολογία. Όταν βοηθά μια χώρα δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Σε 16-18 ώρες στη Βενεζουέλα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έρχονται στην Ελλάδα 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες για την αντιπυρική περίοδο. Ιδιωτικό χρέος 6, νέες ευκαιρίες για οφειλέτες με χρέη και δάνεια. ισχυρή ζήτηση για ταξίδια στην Ευρώπη παρά την ακρίβεια και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα. Πόλεμος για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία. Ξύλο, ουρές και άδεια ράφια. Έσπασαν και πόρτες καταστήματος.
1: Τα λέγαμε.
5: Γιατί έγινε αυτό, δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί έχουν σκάψει.
2: Έχουν 48 βαθμούς.
1: Δεν το πιστεύουν ότι τους χτύπησε τέτοιους καύσιμους.
0: Τι σημαίνει τώρα. Άλλο ζήτημα.
2: Και τώρα περιμένουμε στη Νέα Υόρκη τα ίδια.
0: Άλλο ζήτημα στη Γαλλία τώρα. Πώς σε αυτά τα κτίρια τα παλιά που έχουν αυτές τις προσώψεις απ' έξω και θεωρούνται κλασικά κτίρια και υπάρχει βέβαια και όλος αυτός ο νόμος να μην κρεμίσεις, πώς θα βάλεις τα κλιματιστικά απ' έξω.
1: Τίποτα.
0: Για βάλτε τώρα.
1: Θέλει κεντρικές μονάδες τώρα.
0: Για βάλτε τώρα κεντρικές μονάδες.
1: Όλο το...
0: μια ολόκληρη πόλη που ουσιαστικά είναι με διατηρητέα κτίρια παλαιότερα, θα μπουν τώρα όλα κλιματιστικά. Θα αφήσει ο νόμος να βάλει τα κλιματιστικά.
2: Για το κέντρο του Παρισίου λες εσύ.
0: Δεν θες. Γιατί μου στο κέντρο του Παρισίου δεν ζεσταίνονται. Θα τους πεις ότι εσείς μένετε στο κέντρο και θα βάλετε κλιματιστικό.
1: Είναι το εισιτήριό τους για να έρθουν οι τουρίστες να δουν εκεί μια μορφιά να πούμε. Ναι. Μια αναγέννηση.
0: Θέλω να... Ναι, ουσιαστικά πώς θα κουπάνε εσύ τώρα. Δεν θα μπει ένα. Είναι πολυκατοική ζωή. Θα τα βάλουν 20 ο καθένας. Μπορεί να βάλουν και 3 σε ένα σπίτι.
1: Όσοι γαλλικοί κόλλοι θα καούνε που θα βγουν οι τεχνικοί εκεί πέρα με τη χαράδρα να βάλουν τη μονάδα.
0: Πες, πόσο μπορεί να αλλάξει μια προσφυγή. Τι θα πει ο νόμος που θα πει ότι εσείς δεν μπορείτε να βάλετε.
2: Τι θα προεκτάσεις.
0: Στη Νέα Υόρκη περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα με 46 βαθμούς και ο Mad Money του ζητάει. Ο Bad Money δεν έχει καμία σχέση με τον Mad
2: Money. Bugs Bunny.
1: Ο Mad Money.
0: Ο Mad Money.
1: Τι είναι αυτό.
0: Mam Danny.
1: Mam Danny, ρε, ο Δοδήμαρχος.
0: Mam
1: Danny.
0: Εντάξει, θα τον λέω αλλιώς. Ο Mam Nanny. Ένα τάφ δεν θα μας χαλάσει τώρα αυτό το όνομα. Λοιπόν, ο Mam Danny. Δεν χαλάνε οι μιλίες για να κάνω. Mam Danny λέγεται, αλλά εμείς αν βγάλουμε το τάφ θα το πούμε Mam Danny.
2: Δεν είναι Bugs Bunny να τελειώσει.
0: Μα υπάρχει ο Bad Bunny. Δεν θα κάνω μια ωραία συνεργασία ο Mam Danny με τον Bugs
1: Bunny.
0: Με τον Bugs Bunny. Του ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά του στου 25,5. Αντιδρούν οι κάτοικοι.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Στου 16 αυτοί. Αυτό είναι αλητία.
2: Γιατί και εγώ το βράδυ με το μωρό στου 26 το βάζω.
1: Φίλε, είναι υπολογισμένο αυτό. Δεν βγήκε το πε στην τύχη αυτό. Σου λέει, βάλτε, είμαστε τόσα εκατομμύρια εδώ πέρα.
2: 15.
1: Βάλτε 25,5, θα πέσει το ρεύμα, θα κάνω τσουρουφέ.
4: Παιδιά, θέλετε να σα πω και κάτι. Εγώ.
1: Ωραιότατη θερμοκρασία είναι. Να τώρα, 25,5.
4: Ακριβώ. Όταν το βάζω, α πούμε, το βάζω στου 22. Πηγαίνει ο Γρηγόρη μου, το βάζει στου 19 και δεν βγάζει κρύο. Και το βάζω στου 22 και λειτουργεί κανονικά.
1: Ζορίζει.
4: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι. Όχι, δεν είναι αυτό άλλο, κάτι άλλο πειράζει.
1: Πάντως ενεργειακά ο καλύτερος συνδυασμός που δεν το χρησιμοποιούμε εμείς εδώ πέρα, αλλά το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εκεί πέρα κάτω στις χώρες, είναι ανεμιστήρας ροφής σε συνδυασμό με κλιματιστικό.
4: Ναι,
1: αυτό είναι
4: γιατί
1: το πιο ενεργειακά σωστό.
0: Εγώ από τότε που βάλαμε σπίτι inventor, φίλε, σώθηκα. Σώθηκα.
2: Σώθηκες,
0: βεβαίως.
2: Λοιπόν, μια και λέει.
0: Γιατί αυτό το. Πρόσεξε τώρα, αυτό το κλιματιστικό που λέει η Νάνση. Ένα κλιματιστικό που είχε αυτό το σπίτι πριν από.
2: Το νοικιάσατε με αυτό.
0: Τα Inventor. Λοιπόν, τώρα πρωί είχα καλά λάθος. Λοιπόν, από τότε που βάλαμε Inventor, άλλαξε όλη η φάση. Αυτό, ας πούμε, το κλιματιστικό, όταν το νοικιάσαμε, ήταν. Μέσα στην εγκατάσταση το παλιό αυτό. Και αυτό χαλάει. Δηλαδή, ναι, δεν είναι. Από τότε που βάλαμε Inventor όμως, ό,τι θερμοκρασία και να βάλεις δεν είναι.
2: Μα το λέει
0: τίποτα.
2: Και ο κόσμος εδώ πέρα.
4: Τι λέει εδώ πέρα, παιδιά, η Decafé αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητάς της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Decafé το επόμενο τραγούδι.
1: Πάτω.
2: Λοιπόν, και η Στίχημαν, παιδιά, ο επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, να, αυτό είναι που λέμε Inventor, αυτό που κάνει. Μόλις λέμε Inventor, στέλνετε μηνύματα και πόσο ευχαριστημένοι είστε κι εσείς από την Inventor. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Έτσι, όταν μια εταιρεία αξίζει που δίνεις τα λεφτά σου για να σου φέρει ένα μηχάνημα, αξίζει να τη διαφημίζεις κιόλας και έτσι χωρίς τίποτα. Μπράβο, ρε Inventor, μέσα από την καρδιά μας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
16: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
17: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
16: Φυσικά, για πότε?
17: Το συντομότερο.
16: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
17: Μια χαρά.
16: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
17: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
16: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
18: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
19: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
20: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρεθύμνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά πριν από τις 8. Έχει έρθει και η αγαπημένη μας εδώ η Έλσα, η πρωτοψάλτη από
1: δεν
0: τα...
1: Δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ με την Άλκηστη, έχεις καμιά συγγένεια?
2: Όχι.
0: Με την Άλκηστη πρωτοψάλτη.
2: Την έφαγες τώρα.
0: Έλσα, ίσως μέσα στα 3 καλύτερα χέρια.
1: Μαγικά χέρια.
0: Μαγικά χέρια που σε βάφουν στην Ελλάδα.
1: Μπογιατζού, μπογιατζού.
0: Άρα στις βλακίες. Λοιπόν, Έλσα πρωτοψάλτη βάφει τα πιο σημαντικά πρόσωπα αυτής της χώρας.
3: Τα προσώπατα.
1: Το Μητσοτάκι τον έχει βάψει.
0: Τα πιο σημαντικά λέμε πρόσωπα αυτής της χώρας. Τα λέω αυτά και βάφει εμένα, βλέπεις εδώ. Αλλά δεν πετάγεται κανείς. Λοιπόν, τώρα λίγο θα.
1: Γρήγορα, γιατί για μας είσαι από τα πιο σημαντικά.
0: Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ξέρετε, μόλις μπήκε μέσα η Έλσα, ξέρετε τι είπε το Παναγί, που η Έλσα είναι φανατική ακροάτρια του πρωινού.
3: Μου τρένα τα πόδια.
0: Όχι, όχι, αυτό το έχει βάλει.
1: Αυτό είναι θράσο.
0: Καλά, πώς τους κράζεις όλους τόσο πολύ. Αυτό δεν τους είπε, Έλσα.
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η ψυχολογία.
0: Ερώτηση μια ακροάτρια, φανατική, χρόνια μας ακούει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί τους κράζεις λέει όλους τόσο πολύ, τι έχεις να απαντήσεις?
3: Τώρα Παναγί, νιώθει να
1: πει τα θέλει κολάρα. Γι' αυτό.
0: Αυτό έχεις να πεις.
3: Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ. Λοιπόν, θα μας προσγειώσω λίγο τώρα. Θα φύγουμε λίγο από την πλάκα, γιατί είχαμε μια απώλεια χθες μιας πολύ σημαντικής γυναίκας και ηθοποιού, που έτυχε να τη γνωρίσω και υπήρχε και μια σχέση, υπήρχε μια πολύ μεγάλη συμπάθεια μεταξύ μας. Μιλώ για την Τζέννη Τζαχαροπούλου, που σήμερα είναι σχεδόν όλες οι εφημερίδες, ας πούμε στη Στάρ είναι εξώφυλλο. Έφυγε και η τελευταία κολλητή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Στα 85 της, η μεγάλη αυτή ηθοποιός που έπαιξε στο Γιούγκερμαν, στους Φρουρούς της Αχαΐας, στους Πανθέους. Και να πούμε ότι μια καταπληκτική γυναίκα, έχει έρθει και στο τουνέλ, είχαμε κάνει και συνέντευξη. Απίθανη, ευγενικότατη κυρία, μια συγκλονιστική προσωπικότητα. Η Τζέννη Ζαχαροπούλου, που τα τελευταία χρόνια είχε ουσιαστικά αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Αλλά να πούμε ότι ήταν η πεθερά του Νάσου Γουμενίδη. Και βλέπω εδώ πέρα και στη συνέντευξη το σπαρακτικό αντίο του γαμπρού της, του Νάσου, που λέει για μένα δεν ήταν η πεθερά μου, ήταν η μάνα μου. Και θυμάμαι ότι κάθε φορά που μιλούσαμε με τον
2: είχε
0: Νάσο.
2: Πολύ καλή σχέση.
0: Κάθε φορά που μιλούσαμε για τον Νάσο, μου λέει Γρηγόρη, είμαι τόσο τυχερός που έχω αυτή τη γυναίκα πεθερά. Μια συγκλονιστική γυναίκα. Καλό ταξίδι, γιατί εμένα ξέρετε και τη λατρεία μου για τον ελληνικό κινηματογράφο. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που...
1: Σε τι ηλικία?
0: 85. Σε ηλικία 85 ετών. Καλό ταξίδι στη Τζέννη Ζαχαροπούλου.
1: Και συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
0: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, στην οικογένειά της, στους ανθρώπους που την αγαπάνε πάρα πολύ και σε εμάς που την αγαπήσαμε μέσα από τις ελληνικές ταινίες αλλά και από τα σύριαλ. Μέσα από την καρδιά μας. Και Νάσο μου, συλληπιτήρια φίλε μου και εσύ προσωπικά.

0: Λοιπόν, Έλσα Πρωτοψάλτη, πραγματικά ό,τι καλύτερο μέσα σε 5 λεπτά.
1: Ένα όνομα, μια ιστορία.
0: Με έκανε, δηλαδή, με έκανε Tom Cruise. Ναι, με έκανε Tom Cruise σε 10 λεπτά. Εγώ είμαι, ναι. Εγώ. Σε πάθατε σοκ, ε. Γεια σου, Έλσα μου. Γεια σου, γεια σου. Με έκανε, ναι, απίστευτο.
2: Ήρθε Εύα ψέφυγε.
0: Ήρθε Εύα ψέφυγε.
2: Να ήταν έτσι και τα μαστόρια που έχω εκεί κάτω στο.
0: Κάτσε όχι να κάνω να βάλω ένα λεπτό, συγγνώμη λίγο και
1: παρακαλώ. Έλσα, έχεις καταλάβει ότι σε ξέρω σχεδόν 28 χρόνια.
2: Πολύ καλύτερο τώρα, ε.
3: Δηλαδή πόσο είστε, ρε παιδιά.
1: 51.
0: Εσύ, δεν μοιάζει ούτε 40 χρόνια.
1: Κουκλίνα.
3: Θα σου πέσουν και τα λίγα που έχουν μείνει.
0: Σωρότερες γυναίκες. Από τις ωραιότερες γυναίκες. Αλήθεια λέω.
1: Έρχεσαι.
0: Αλήθεια λέω.
1: Μα λοιπόν, σκέψου την ξέρει 28 χρόνια.
0: Αλήθεια. Έλσα Πρωτοψάλτη, μας έφτιαξε την ημέρα. Πώς με έβαψε, Παναγή, πώς σου φαίνεται.
3: Κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Θέλεις να μου δώσεις ένα φιλί.
3: Σαν τη Ζωζό Σαμπουτζάκη είσαι.
0: Είδες. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με τα νέα για το καιρό. Τι συμβαίνει σήμερα και όσο φτάνουμε και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, κάτι ακούστηκε για βροχές. Θα χαλάσει τα μπάνια ή όχι.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 3 Ιουλίου λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού στην Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια γενικά με τοπικές μονοσυννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, δυνατή θαλάσσια αύρα το μεσημέρι και το απόγευμα στις παράκτητες περιοχές, η οποία θα δροσίζει αρκετά. Κατά τα άλλη, θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Για το Σάββατο, αύριο δηλαδή 4 Ιουλίου, προβλέπεται αρκετά άστατος καιρός. Μεσημέρι, απόγευμα προβλέπονται αρκετές μπόρες και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις που βαθμία θα ενισχυθούν και θα φτάσουν και τα 5 με 6 πρόσκαιρα και τα 7 μπουφόρ. Και η θερμοκρασία θα πέσει 1 με 2 βαθμούς, δεν θα έχουμε πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια, παροδικά αυξημένες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου δύναται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Σε αρκετά έως πολύ δυνατός βοριάς στα 6 με 7, τοπικά ίσως και πρόσκαιρα στα ανατολικά και τα 8 από φόρο να φτάσει και η θερμοκρασία το πολύ στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Η Δευτέρα θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, πολύ τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, πολύ μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά τη Δευτέρα το μεσημέρι, ενώ οι άνεμοι βαθμία από βόρειες διευθύνσεις θα παρουσιάσουν εξασθένηση, η θερμοκρασία γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στο λεκανοπέδιο. Και η Τρίτη προβλέπεται να κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, γενικά νέμους από διάφορες διευθύνσεις και τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
4: Πού θα πας για διακοπές?
6: Κλείσε τώρα εξωτικές. Πρωινό
4: Σφαίρα 102.2.

0: Λίγο βλέπω εδώ πέρα και το Νακίλ έτσι που είναι τώρα στην τηλεόραση και έμαθα ότι σάρωσε στη συναυλία του εδώ στην Τεχνόπολη. Πήγε πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό το παιδί με τα τόσο γλυκά μάτια, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή τύχη. Και επειδή ίσως πολύ είχα ακούσει τότε τον τελευταίο καιρό ότι έλα τώρα μετά την Eurovision δεν θα κάνει τίποτα και δεν θα έχει επιτυχία και κάτι τέτοιες ανοησίες που ο καθένας λέει, ο καθήμενος σε οποιοδήποτε μέρος και ότι του κατέβει στο κεφάλι. Θέλω να πω ότι το παιδί όχι απλά το λατρέψανε, αγαπήθηκε και γέμισε το χώρο και περάσαν όλοι καταπληκτικά. Δηλαδή ένας Ακύλας φανταστικός. Μπράβο, Ακύλα μου, μην ακούς τίποτα, σάρωσε.
1: Μα είχε πει όταν είχε έρθει στο The Tonight ότι οι συναυλίες του θα είναι σαν ένας μεγάλος παιδότοπος.
0: Όλοι χορεύανε, όλοι γελούν, όλοι περάσανε καταπληκτικά. Ναι. Λέω για τις επόμενες συναυλίες του Ακύλα, όπου και να τον.
1: Έχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ στο κεφάλι του.
0: Και το κάνει και το υπηρετεί. Μπράβο, Ακύλα, μπράβο. Νομίζω βούλωσε στόματα με αυτή σου την εμφάνιση.
2: Έκλεισε κι εσύ,
0: δεν βούλωσε. Βούλωστο.
3: Βούλωτο, ρε, βούλωτο.
2: Για όνομα του Θεού.
0: Βούλωσε.
2: Κλείσε, έκλεισε στόματα.
0: Γιώργο, πώς μπορεί να βουλώσει ένα στόμα? Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα, παιδιά, και για το μάτι-μάτι, γιατί έχουμε την κλήρωση σήμερα, παρακαλώ. Το καλοκαίρι, βέβαια, είναι εδώ. Απαραίτητο αξεσουάρ, ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Καταστήματα μάτι-μάτι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν και είναι πραγματικά υπέροχα. Προσπαθούν να σας δώσουν ό,τι καλύτερο με τις καλύτερες τιμές, με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου, αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands όπως το Look, το Elgio, το Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι με ήλιο 100%. Προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Και παρακαλώ και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Επίσης υπάρχουν και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως Λατρίς. Παρακαλώ. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο και μάτι-μάτι. Σήμερα κάνουμε την κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά να πάτε να τα πάρετε έτσι δωρεάν από κάποιο μαγάζι. Δώρο εδώ από το πρωινό και από το μάτι-μάτι.
1: Στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες, γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεται με εκπτώσεις έως 30%, παιδιά. Μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 εβδόμου.
4: Ποιος είπε ότι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων Dove, Dove Men and Care, Axe, Ultrex, Aim, Lux και το SME μπορείς να μπει στην κλήρωση, συγγνώμη, για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα σου προϊόντα όπως αποσμητικό spray Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόκρεμα Aim White Now Ice Cool Mint, αφρόλουτρο Dove ή Saboan Ultrex. Κάνε το QR code και μπε στην κλήρωση, γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl κερδίζεις σε κάθε φάση.
0: Λοιπόν, λέω να πω ένα ανέκδοτο. Γιατί
1: ένα ανέκδοτο.
0: Έτσι και αλλιώς θέλω να σας πω κάτι του χρόνου. Θα ετοιμάσουμε μέσα στο καλοκαίρι, ήδη έχω σκεφτεί διάφορα πράγματα. Θα είναι μια εκπομπή, δηλαδή στα 10 και τα 15 χρόνια μας. Θα το πούμε και θα γίνει. Φανταστείτε ότι θα ξαναξεκινήσουμε τις φάρσες. Σε πάρα πολύ.
1: Α, σε Γρηγόρη το λες κάθε χρονιά αυτό.
0: Όχι.
2: Είναι
0: καταρχάς θα είναι εδώ ο Γιώργος. Έτσι, πρώτο
2: Θεός,
0: Γιώργο.
2: Πρώτο Θεός.
0: Πρώτο δεν θα είσαι εδώ.
2: Ναι, ναι. Θα γίνει χαμός.
0: Δεν ενδέχεται να φύγει ο Γιώργος του χρόνου.
2: Γίνεται χαμός.
0: Ναι.
2: Άντε λίγο στο χωριό.
0: Ναι. Κάνα
2: τρίμερο.
0: Όχι, στο χωριό πήγαινε.
2: 28 Οκτωβρίου. 25 Μαρτίου.
5: Απλά θα είναι τριμαρισμένος του χρόνου ο Γιώργος.
2: Από αύριο. Δεν με πιάνεις.
0: Λοιπόν, είναι κάτι τύπου που είναι στο σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι να φύγει το τρένο στις 12 ώρα το μεσημέρι. Αλλά αυτοί έχουν πάει από τις 10 και πίνουν κάτι τσιπουράκια για να φύγει το τρένο στις 12. Είναι τρεις φίλοι, κάθονται εκεί πέρα στο διπλανό τσιπουράδικο που είναι ακριβώς κολλητά με το σταθμό και αρχίζουν το τσιπουράκι και ένα τσιπουράκι και δύο τσιπουράκια και τρία τσιπουράκια. Κάποια στιγμή κοιτάει ένα στο ρολόι, 12 ακριβώς. Όχι, ρε γάμο, τρέξε ρε το τρένο. Τρέξε, σηκώνονται απότομα να πούμε ότι καν πληρώνουν. Τρέχουν. Βλέπουν το τρένο να έχει ξεκινήσει, έχει φύγει. Είναι ο σταθμάρχης εκεί, τους λέει ρε παιδιά. Ρε, το τρένο γιατί δεν τους σταμάτησε. Ποιοι να σταματήσουν το τρένο, λέει. Πόση ώρα είσαστε εδώ, λέει 2 ώρες. Και τώρα λέει ήρθατε εδώ. Ακούστε, λέει, έχει άλλα 2 τρένα. Στις 2 και στις 5. Αν θέλετε, λέει, να προλάβετε, του λέει.
5: Τον 2.
0: Τον 2 λέει να προλάβουμε. Του λέει, σε παρακαλώ, του λέει, μην το κάνεις αυτό. Και... Βεβαίως, του λέει, καθίστε, λέει, πού θα είστε. Καθίστε εδώ. Όχι, λέει, δεν κάθομαι, θα πάμε τίποτα στο σπουράδικο. Μην κάθομαστε τώρα εδώ και πέρα. Βέβαια,
5: ξέρω.
0: Πάω στο τσιμπουράδικο πάλι, αρχίζουν και ντάγκατε έχουν γίνει.
5: Ντύρλα, ε.
0: Ντύρλα. Ντυρλαντατά. Κοιτάει το ρολόι κάποια στιγμή ο άλλο. 2.
2: Όχι, λέει, δεν είναι δυνατόν. Σηκώνονται μία. Τρέχει ένα, τρέχει ο άλλο.
0: Πάλι το τρένο έχει ξεκινήσει και φύγει. Του βλέπει ο άλλο. Πού είστε, ρε παιδιά! Λέει στο τσιμπουράδικο. Γιατί τι θα γίνει. Ένα τρένο έμεινε, λέει.
5: Το 5
0: τελειώσατε, λέει. Μην ψάχνετε μετά ιστορίες και το ένα και το άλλο.
2: Εντάξει, του λέει ένα αφεντικό, του λέει δεν κάνει. Κάνει και εσύ κάτι, αφού ξέρει ότι είμαστε δίπλα να πω. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα, λέει. Μια μέρα είμαστε εδώ.
6: Σωστά.
2: Κλείνουν και στη κλείνουν το για να το πέρα. Καν φεύγουν.
6: Σε έχει επηρεάσει το ανεπτυγμένο.
2: Έχει επηρεάσει. Ναι. Πήρουν, έχουν πιει τι να σου πω. 80 καραβάκια, 50 πυρογκιάνε.
6: Πάμε να φυλάτωσε έτσι, να προσέξουν.
2: Και κάποια στιγμή 5 παρά 1 κοιτάει το ρολόι ο άλλο. Ένα λεπτό.
6: Το προλάβανε. Κοιτάει,
2: πέντε παρέρα, τρέχουνε. Ο ένας πηδάει, πιάνεται να πούμε από τη σκάλα. Από έτσι όπως φεύγει το τρένο, πίσω από τη σκάλα. Ο άλλος, όπως τρέχει αυτός, τον πιάνει από τη ζώνη, από το παντελόνι. Χραπ και το τρένο έχει φύγει. Ο άλλος, ο τρίτος, έχει κάτσει κάτω και γελάει. Τρέχει ο
6: Σταθμάκης
2: του λέει, φίλε, λέει. Τι έγινε, γιατί γελάς, λέει εσύ, λέω πάλι, πάλι έγαζε στο τέλος, δεν γελάω. Γιατί ήταν εγώ να ταξιδέψω, αυτή ήταν για παρέα.
7: Και κακακαλού καλό καλοκαίρι. Πρωινό σφαίρα.

0: Ψαλιδευόμαστε!
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28310 24111.
10: Και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
10: και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
14: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
0: Είδα κόσμο στην πλατεία, τη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Πέξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Αριστερέστε. Να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
18: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά από τις 8, 3 του μηνός, κυρίες και κύριοι, τελευταία μας live εκπομπή εδώ από την Αθήνα. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι και εσείς λογικά πρέπει να είστε κουρασμένοι και εμείς κουρασμένοι είμαστε. Σίγουρα.
1: Γιατί δεν είναι κουρασμένοι.
0: Γιατί χρειάζονται, χρειάζονται λίγο διακοπές. Όλοι μας χρειαζόμαστε λίγο τώρα. Ψέματα να πούμε τώρα. Χρειαζόμαστε λίγο ξεκούραση.
2: Εντάξει,
0: τώρα τι να πούμε τώρα. Είμαστε από τις 6 ώρα κάθε πρωί εδώ. Εγώ που σου λέω ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και μου λείπει πάρα πολύ το ραδιόφωνο, είναι η περίοδος που πάντα ζητάω λίγο να κάτσω 20 μέρες να κοιμηθώ, ρε φίλε. Δηλαδή δεν θα πέσω κάτω. Τι να πω, ψέματα να πούμε τώρα.
3: Και μετά να βγούμε στα τσαρκούδες.
2: Θα τα λέμε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Εννοείται και από τη Δευτέρα πρώτο Θεό θα τα λέμε από τη Ρόδο. Πάλι live θα είμαστε.
4: Μια εβδομάδα. Μη σα δω στα μάτια μου,
3: χαμηλωμένο, επιδίνετε. Πάρτε με.
4: Σα το λέω.
0: Λοιπόν, Βαλάντη, να μα πει τι γίνεται στου δρόμου τη Αθήνα, αν είναι λίγο καλά τα πράγματα σήμερα Παρασκευή. Υπάρχει και πολύ μεγάλη έξοδο, να πούμε, στον Πειραιά. Είδα το πρωί λίγο τα δημοσιογραφικά. Στο λιμάνι γινόταν χαμό. Είναι ουσιαστικά το πρώτο Σαββατοκύριακο με μεγάλη έξοδο που πηγαίνουν προ τι Κυκλάδε. Γίνεται χαμό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα μα πει ο Βαλάντη.
5: Καλώ ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμό σα έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικό μα.
6: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
5: Πέρα αυτού και αγκαπατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
7: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
4: Δύο λεπτά θα σε διακόψω.
7: Γιατί να με
4: δείτε,
7: Παναδείτε, για καν.
4: Σήμερα έχουν απεργία, έχει απεργία η Πενέν. Παγώνει, λέει, την Παρασκευή 3 Ιουλίου τις ακτοπλοϊκές αναχωρήσεις από το λιμάνι της Ραφίνας. Γι' αυτό γίνεται χαμός.
7: Η Ραφίνα είναι, ναι, γιατί έχει πέντε.
4: Μόνο από τον Πειραιά.
7: Μιλάω με τα παιδιά, εγώ κάθε μέρα εκεί πέρα κατεβαίνω, γιατί κατεβαίνω για γαρίλα.
0: Είναι δύσκολο αυτό τώρα. Ναι.
1: Πες μια καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
7: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνο.
7: Καλημέρα, Κωγό.
0: Συγγνώμη, αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό.
7: Δεν κοιμάσαι, αγόρι μου, γιατί δεν κοιμάσαι.
0: Βαλάντι, ένα δευτερόλεπτο. Λέω αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που θα φύγει πάρα πολλοί κόσμο και είναι κλειστή η Ραφίνα.
4: Είναι κλειστό το λιμάνι της Ραφίνας, 24 ώρες απεργία για σήμερα Παρασκευή.
7: Ακριβώς.
4: Μόνο. Οπότε όλες οι αναχωρήσεις γίνονται από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Εγώ το ξέρω, κατεβαίνω κάθε μέρα
0: τη
7: Ραφίνα, γιατί κάνω τη γαρίδα. Είναι ένα καινούριο μαγαζί εκεί πέρα και δίνω με γαρίδα ολόσωμο και είναι και φωνάζω το στορί.
0: Είχε γίνει τότε hot dog. Ξέρεις ότι το hot dog ήταν ο Brad Pitt hot dog στη Νέα Υόρκη.
7: Ναι, φυσικά. Γιατί έχει πέντε θέσεις εκεί για να δουν το καράβια, μου λέγαν τα παιδιά, και εμείς εξυπηρετούμε 11 να πούμε εκεί πέρα και είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να φτιάξουμε.
0: Γαρίδα και
7: γαρίδα, ναι.
0: Τα χέρια σου είναι οι δαγκάνες.
7: Έχω δαγκάνες στα χέρια, πίσω στον κόλο είμαι και κολοχτύπα μερικές μέρες. Όταν βγάλει το καίκι.
0: Ποιο το φτιάξε
7: το κουστούμι. Μαλάμο, αυτό είναι όλο και διτό, χειροποίητο.
4: Α, η μαλάμο το έφτιαξε.
1: Και μπροστά. Η μαλάμο του κάνει πολύ ωραία ρούχα.
0: Ναι. Συγγνώμη, είσαι θηλυκή, κολοχτύπα ή αρσενική.
7: Δεν ξέρω, γιατί μπροστά έχω μακαρόνια. Έχω αγκαλιά μακαρόνια. Και ωραίο, πηγαίνω, κατάλαβες, έχω κάτι μεγάλα, κάτι
1: μεγάλο. Γαρίδο μακαρονάδα.
7: Γαρίδο μακαρονάδα, συνηθισμένο. Τι να κάνω τώρα, τουρισμό, κατάλαβες. Τώρα οι απαιτήσεις έχουν οι τουρίστες, πρέπει να εξυπηρετούμε.
0: Πώς πάει η κίνηση?
7: Πολύ κίνηση, εθνικιά οδό εκεί πέρα, να πούμε Φιλαδέλφια μέχρι κάτω στο τέτοιο. Λίγο πριν τα κτέλ, σταματάει η κίνηση. Να ξέρετε, δεν είναι τόσο πολύ. Εκεί στο Εγάλεο είναι λίγο πυγμένα, μα τρίπτε δεξιά να κατέβετε. Πυγμένα από Χαϊδάρι μέχρι κάτω εκεί πέρα, να πούμε στο Σκαραμαγκά, είναι

0: όλο αυτό το ρεύμα. Και πάρα πολύ κίνηση από την Καλυθέα πιάνει κάτω στην Παραλιακή μέχρι τον Πειραιά. Δεν κουνιέται τίποτα. Πατήσει με πατώ. Κατά τα άλλα τσουλάνε. Εκεί και η Φυσία τσουλάει. Στον κατεβασμό κυρίω στον ανεβασμό λίγα προβληματάκια. Η Μεσογείου είναι πένα. Περιφερειακή Αμυντού πένα. Δεν ξέρω. Αυτά.
1: Τσουλάει παντού.
0: Τσουλάει, τσουλάει. Δόξα τω Θεώ, τσουλάει το πράγμα.
1: Πού άλλο τσουλάει, πες με πού άλλο τσουλάει.
0: Τσουλάει στην Ποσειδόνος κάτω τσουλάει, στη Βουλιαγμένη τσουλάει, στη Βαρισκοροπίου τσουλάει.
2: Τσουλάει,
0: τσουλάει. Τσουλάει, ναι. Τσουλάει.
1: Το τσουλάει από πού βγήκε ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, το τσουλάει.
2: Τσουλάει.
0: Τσουλάει, κουτσουλάει, είναι γενικά ότι γλιστερό είναι και πέφτει πάνω και γλιστράει.
3: Τσουλάει.
1: Άλλες λέξεις, σε άι, άλλες λέξεις.
0: Κουτσουλάει.
1: Σε άι, σε τσουλάει.
3: Τσουλάει.
2: Πού τσουλάει.
1: Τι λες, τι πού τσουλάει, τι είναι αυτά που λένε.
3: Είναι
1: λαός. Ρωτάς.
3: Πού
0: τσουλάει.
1: Πού τσουλάει.
2: Πού τσουλάει.
1: Α, ρωτάς, πού τσουλάει. Και ποια είναι η απάντηση.
0: Είναι,
3: όπου να είναι.
0: Μάθε, μη πω εγώ κάτι.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, Electric Dreams. Πες μου λίγο το όνομα του συγκροτήματος, φίλε, γιατί το ξέχασα.
1: Okay, Giorgio Moroder.
0: Όχι, okay, Giorgio Moroder λέγεται, να το άλλο, πώς λέγεται πριν.
1: Ο φίλο, okay.
2: Δεν θα βγάλει αγγλικά. Δεν ξέρει τα αγγλικά. Αυτό καλά. Δεν θα βγάλει. Κάποιο καλό.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, μια καλημέρα στο πέρα, παιδιά. Έτσι, εδώ, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Είναι το ζαχαροπλαστείο αυτό που πραγματικά μα πήρε τι καρδιέ. Στην πρώτη θέση κλείνει φέτο, αν πούμε σεζόν από καλοκαίρι του 25 στο καλοκαίρι 26. Κλείνει στην πρώτη θέση των αγαπημένων ζαχαροπλαστείων. Και αυτό το καταφέρατε εσεί με όλα αυτά που κάνατε και Χριστούγεννα και Πάσχα και τώρα καλοκαίρι με τα παγωτά. Με τα viral γλυκά, αλλά και αυτό που συμβαίνει και το πρωί με τα καφεδάκια που έχουν κάνει τα φανταστικά και τα πρωινά τους τα μαγικά. Εσείς ακόμα που τρώτε και γιαούρτι και τέτοια μπλε γιαούρτια με μέσα με. Πώς τα λένε αυτά τα.
3: Με
0: τσία, με μία.
3: Και
0: σε αυτό να πούμε τα παιδιά που μπροστά είναι εκεί πέρα. Κάνανε ναι. Θαύματα. Αυτή είναι η μαγική κατάσταση του Οπερά. Να θυμάστε ότι ήρθε και τα Σαββατοκύριακο. Φτιάχνουν ειδικά γλυκά κάθε φορά για το Σαββατοκύριακο διαφορετικά και κάνουν και απίθανα πράγματα και συντάγες. Και το παγωτό τους μαγικό. Δοκιμάστε και θα δείτε. 69-36-10-10-22. Στείλτε Οπερά, ονοματεπώνυμο για την τούρτα που μας δίνουν κάθε μέρα.
2: Και το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
4: Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
5: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
6: Παρακαλώ, παρακαλώ, περάστε. Καθίστε.
7: Τα ζώδια της ημέρας.
8: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα σήμερα με τον Γιάννη Καψάλη.
4: Οπα!
8: Μου το ζητάτε μέρες.
0: Να πω κάτι, συγγνώμη, γιατί να με ακούσουν και εκεί λίγο από το.
8: Γρηγόρη, περνάει εδώ.
0: Ναι, συγγνώμη.
6: Κουντού.
0: Α, περνάει, δεν είναι πάρα πολύ. Όταν ανοίγει η πόρτα κάτω στο.
6: Στο πού?
2: Στο ασανσέρ.
0: Όχι, κάτω στο γκαράζ. Στο γκαράζ. Όταν ανοίγει η πόρτα του γκαράζ, ακούγεται σαν γάιδαρο.
2: Γιατί?
0: Είναι γκαραζόπουρτα.
6: Ναι.
2: Ήταν καθόλου αστείο.
0: Πάρα πολύ αστείο. Πώς και ο γάιδαρο.
8: Παρέ λοιπόν με τον Γιάννη Καψάλη. Ξεκινάει το καλοκαίρι μας, ξεκινάνε τα πανηγύρια. Κάπου θα τον πετύχετε τον υπέροχο Γιάννη Καψάλη.
9: Χριστιανικό φεγγάρι, όσα σου έχω πει. Με έχει φάει πάλι έλα.
8: Την αγάπη μου και τα φιλιά μου θα του στείλω.
9: Χριστιανικό φεγγάρι.

0: κανένα έτοιμα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Τζένι. Γεια σου Αγγελική, γεια σου Γιάννα.
1: Ξεκινάω με τους κρυούς μας. Βάλτε σε σειρά προτεραιότητες τα επαγγελματικά σας σχέδια και μην βιάζεστε να τα ολοκληρώσετε. Θα κερδίσετε πολύ περισσότερα αν συνεργαστείτε με τους άλλους παρά παλεύοντας μόνοι σας. Πάρτε την πρωτοβουλία να οργανώσετε μια έκπληξη στο σύντροφό σας. Κάντε το αυτό. Δοκιμάστε το. Μια έκπληξη σήμερα.
0: Γεια σου Παύλο, γεια σου Πάνο.
1: Ταύρος, αξιοποιήστε τα ενδιαφέροντά σας και τις γνώσεις σας στον επαγγελματικό σας τομέα, ώστε να επιτύχετε να ενισχύσετε τα οικονομικά σας. Δώστε όμως προτεραιότητα στις συναισθηματικές σας ανάγκες. Ακόμα και αν καταλαβαίνετε πως δεν μπορείτε να τις καλύψετε όλες, δώστε προτεραιότητα στο συναίσθημα. Ταυράκια, ακούς Γιώργο?
0: Ναι. Αναστασία.
1: Και περνάω στα διδυμάκια. Τώρα που κάποιοι θα δοκιμάζουν την υπομονή και τις αντοχές σας, χρειάζεται να προστατέψετε τα κεκτημένα σας και να αποδείξετε την ωριμότητα που έχετε αποκτήσει εσείς οι δίδυμοι. Τις απόψεις που έχετε με τόλμη να τις πείτε και αποφασιστικότητα να τα πείτε όλα, ώστε να μπορέσετε να πείσετε. Μπορείτε να πείσετε σήμερα.

0: μια καλημέρα που ακούει και τα ζώδια στη Διαμαντή από τον Άγιο Γεώργιο, εκεί που έχει ένα καταπληκτικό μαγαζί με παραδοσιακά προϊόντα.
1: Τις αγάπες, δεν μου πόσο τις πίσω.
2: Γεια σου, Πανίκη.

πρωινάκια. Δημιουργήστε ένα καλό υπόβαθρο στον οικονομικό σας τομέα, όσο και αν σας αγχώνει ή σας κουράζει η καθημερινότητα, γιατί δεν θα λείψουν οι ευχάριστες εκπλήξεις. Απλώς μείνετε ψύχρεμοι και μην επιτρέψετε στους άλλους να παρεμβαίνουν στα προσωπικά σας. Κανένας.

παιδιά. Οι φίλοι και οι γνωστοί σας θα αυξηθούν σημαντικά, αλλά θα χρειαστεί να κάνετε ένα καλό ξεκαθάρισμα και να ανανεώσετε τα ενδιαφέροντά σας ακόμα και στα εργασιακά. Μη βασίζεστε σε λόγια που ακούτε, ό,τι και αν σας τάζουν. Μόνο πράξη.

0: Αυτή νύχτα έκανα.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Το σφύριγμα σας το μαθαίνει.
0: Και είναι η τύχη μου.
1: Γιώργο, για εκατομμύρια.

0: Παρθένος λοιπόν, δείτε με αισιοδοξία τη ζωή που έχετε και αυτή που ανοίγετε μπροστά σας και διώξτε τη μόνιμη τάση σας να δραματοποιείτε τις αναποδιές και να τις μεγενθύνετε. Εξοικονομήστε χρόνο για τον εαυτό σας και την ψυχαγωγία σας και σίγουρα θα νιώσετε καλύτερα.
1: Να πω και άλλη καλημέρα, μου στέλνουν μηνύματα. Ναι. Μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νεκτάριο, τον Μπίλτσι, στο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου πάνω στο Διόνυσο.
0: Είναι καλημέρα μας και τα φιλιά μας. Ζυγός. Αξιόλογοι φίλοι και συνεργάτες σας θα εμφανιστούν σε μια στιγμή ανάγκης. Γι' αυτό φροντίστε να είστε έτοιμοι πνευματικά και προνοητικοί στα οικονομικά σας. Αντιμετωπίστε με σοβαρότητα μια επαγγελματική κρίση που θα σας δώσει δυνατότητες όμως επέκτασης.
1: Θα επεκταθώ.
0: Ναι.
1: Άρα θα σου ζητήσω δανεικά, θα με στηρίξεις και εγώ θα επεκταθώ.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια.

0: δείτε ότι το ζούμε κι εμείς. Γιορτάρα σε δράση. Σκορπιός.
1: Γεια σου Σοφία.
0: Μια δω τη λέξη ζωδιό μου.
2: Αφού το διάλεξε η καρδιά.
1: Έλα ρε λαμίλ για μάλ.
0: Χρησιμοποιήστε έλα που λένε μου τη γοητεία, την πειθό. Λέω το ζωδιό μας μπουμπου. Χρησιμοποιήστε τη γοητεία, την πειθό και την επιχειρηματολογία σας χωρίς να μπερδεύετε τους άλλους. Σε κάθε εμπόδιο θα εμφανίζεται ο απομηχανής Θεός να σας βοηθήσει. Άντε λίγο. Δραστηριοποιηθείτε και μην αφήνετε ανεκμετάλλευτες τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

0: εξώτες. Βαδίστε προσεκτικά και αργά, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να τα παίξετε όλα για όλα, ούτε συγκυρίες νευνοϊκές για σας σήμερα. Μην ρισκάρετε τα πάντα μόνο και μόνο επειδή σας πιάνει υπέρμετρος ενθουσιασμός. Βλέπετε σήμερα το μαλλί και το μακιγιάζ χάλια σε μένα, γιατί θα αρχίσω σταματίου να με φτιάξει. Θα το γράψει.
1: Το μαλλί τώρα.
0: Το μαλλί, το όλουσα χθες το βράδυ και η αλήθεια είναι ότι κοιμήθηκα.

0: Καλούδι, να δώσω εγώ καιρό.
1: Ναι.
0: Εγώ καιρός, παιδιά. Καλημέρα στο Βαγγέλη, στην Ειρήνη.
1: Ρε φίλε, με αυτό δεν το κάνεις με κανένα άλλο ζώδιο.
0: Στο Γιάννη και κυρίως
1: σε μένα.
0: Στον Καλούδι μου.
1: Ναι.

προσπαθήσετε οι εγώκεροι να πετύχετε τους στόχους σας, όσο δύσκολο και αν είναι, γιατί μπορεί οι κριτές να είναι αυστηροί μαζί σας, όμως τα έπαθλα είναι αξιόλογα. Αντί να παραβλέπετε τις προσωπικές σας ανάγκες, βρείτε τρόπους να τις διασφαλίσετε.

0: στο fightfashion.gr που έχει εκπτώσεις 50% ρουχάρες απίστευτες, κορίτσια, μην το χάσετε. Βάζω υπογραφή. Θα μπείτε και θα τρελαθείτε με όλα. Κωδικός Μαρσί 20 για εσάς που μας ακούτε.
1: Αυτά τα χείλη σου, αυτά τα χείλη σου.
2: Έλα, έλα, έλα.
1: Εσύ να σε ερωτεύτηκα. Πω τι έπαθα, πω τι έπαθα.
0: Έλα και περνάω, το κουνάω, δεν το κουνάω, λέει. Υδροχός.
1: Βρήκα το πέλα μου.
0: Πάμε σε λέγη για να ακούσουμε για κανένα άλλο. Δεν θέλω να χάσω τίποτα.

0: αυτό.
1: Να στείλω, να στείλω ένα γλυκό φιλί στη Σάσα Μπάστα. Αυτό το κορίτσι, αυτή την κουκλάρα. Με, σαν την ψυχή της δεν υπάρχει και σας το λέω.
0: Τα φιλιά μας.
1: Να ξέρετε ότι σας, σαν τη Σάσα Μπάστα δεν υπάρχει. Και να μην είστε κομπλεξικές οι γυναίκες. Τα ωραία να τα εκτιμάτε.

0: σιδεροχώους.
1: Δεν είστε καλά, δεν είστε καλά.
0: Δείξτε αυτοπιθαρχία κρατώντας σταθερή στάση απέναντι στα γεγονότα και μην αμφιταλαντεύεστε. Αντίθετα, να έχετε ως πρότυπο την νοοτροπία του νικητή και του πετυχημένου. Όταν οι άλλοι ζητούν μόνο πράξεις, μην είστε υπερβολικοί στις εκδηλώσεις αγάπης. Έχετε μια υπερβολή υδροχώη, το αναγνωρίζω ως

0: Παναγιά μου,
1: Παναγιά μου,
0: πώς θα αντέξω όλο για τρελαθώ.
1: Καλημέρα στο Ευτολικό, στο Λαύριο.
0: Σε πήρε, ποιος σε πήρε.
1: Και κλείνω με τα ψαράκια. Κινηθείτε ευέλικτα για να διορθώσετε εγκαίρως κάποια λάθη σας και να βρείτε συμβιβαστικές λύσεις για να διευθετήσετε τα θέματά σας. Μια που οι μάχες δεν σας συμφέρουν, μην τις κάνετε. Ασχοληθείτε με ό,τι ικανοποιεί τις αισθήσεις σας και σας κάνει να νιώθετε πως η ζωή είναι ωραία. Γλυκό φιλί στην Ανούλα μου, γλυκό φιλί και στη Μανούλα μου, τις δύο κολλητές.
2: Γεια σου Σπύρο! Γεια σου Μαρία!
0: Πώς θα δέξω τώρα πια. Έλα φροντισμένη και καλπάκι τι θα γίνει στο γάμο.
2: Γεια σου Δόδωρη και εσένα.
1: Γεια σου. Έλα Γιώργο, έλα λίγο. Έλα εδώ.
0: Επαλώ πίσω.

0: Λοιπόν, δεν σας παίρνει κανένας από εμάς. Πάμε γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση.
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
13: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
14: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
15: Επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
17: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: που ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής, κυρίες και κύριοι, και διάβασα τα δικά σου, Παναγία. Οπότε αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Μην πάμε τώρα στις αναφορές. Πάμε στο δίλημα ζωής. Α, Παναγία, πες λίγο για αυτό το.
1: Α, ναι, παιδιά, τρέξει. Για όλους εσάς, γιατί είναι τώρα μια εποχή που βγήκανε και βάσει των πανελλαδικών και πολλοί μπορεί να μην έτσι.
0: Ωραίος διαγωνισμός είναι αυτός που έχεις.
1: Είναι πολύ ωραίος διαγωνισμός. Κληρώνω στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος μια υποτροφία αξίας πάνω από 6.000 ευρώ από το ΣΑΕΚ Αλφα. Μπορείτε να μπείτε να λάβετε μέρος σε όποια κατηγορία θέλετε. Διαλέγετε, εσύ έχει πάρα πολλά. Από υδραυλικός μέχρι αισθητική, μέχρι υδραυλικός, είπα να το ξαναπώ, μέχρι μηχανοτρονική. Έχει τα πάντα. Έχει. Θα σπουδάσετε εντελώς δωρεάν όπου θέλετε εσείς. Υποτροφία. Μπείτε μέσα Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και ευχαριστώ πολύ τη ΣΑΕΚ Αλφα που μου έδωσε αυτό το δώρο να το κάνω σε εσάς.
0: Πότε γίνεται η κλήρωση, πότε γίνεται.
1: 15 Ιουλίου τώρα, τίποτα, ναι. Δύο εβδομάδες θα κρατήσει.
0: Ωραία. Δίλημα ζωής, παρακαλώ. Παναγής διαβάζει.
1: Η Μαριάνθη έστειλε το μήνυμά της για
0: Μαριάνθη.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μαριάνθη.
1: Η Μαριάνθη. Λοιπόν, παιδιά, λέει, θα σας το πω πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ λέει, δεν θα σας πω κάτι πάρα πολύ περίεργο. Θα σας πω κάτι που πιστεύω ότι πολλές γυναίκες το έχουν περάσει, πολλές γυναίκες το έχουν ζήσει. Θέλω τη γνώμη σας, θέλω την άποψή σας. Είμαι παντρεμένη. Έχω δύο παιδιά με τον σύζυγό μου. Αλλά έχουμε σεξουαλικό πρόβλημα τους τελευταίους 6 με 8 μήνες.
0: Γιατί 6
2: πολύς καιρός.
1: Μην βιαστείτε, λέει, να μου πείτε ότι μπορεί να έχει προβλήματα, μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε. Είναι μία χαρά. Επαγγελματικά είναι καλά. Οικονομικά είμαστε καλά. Είναι άνετος. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το τελευταίο χρονικό διάστημα που μπορεί να του άλλαξε την ερωτική επιθυμία. Αλλά κάθε φορά που πάω να κάνουμε. Να τον προκαλέσω, να το ξεκινήσω. Να κάνουμε έρωτα. Να κάνουμε έρωτα. Εκείνος το αποφεύγει. Και όσες φορές δεν το έχει αποφύγει, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η πράξη.
2: Παρακαλώ.
0: Άρα, τι,
1: είναι λέει 43 χρονών, δεν είναι μεγάλος. Να πεις ότι του έχει πέσει λίμπιντο.
2: Δεν του πέφτει λίμπιντο.
1: Δεν του πέφτει.
2: Αυτό είναι βασικό.
1: Όχι, όχι, του πέφτει. Αυτό είναι το θέμα.
2: Με αυτό λέμε τώρα. Του πέφτει ή δεν του πέφτει η λίπιντο.
1: Ναι, δεν το παθαίνει όμως λόγω ηλικίας.
2: Αλλά λόγω διάθεσης.
3: Για πάρα πολλοί άνθρωποι περνάνε δύσκολα που μπορεί να μην το καταλαβαίνουν.
1: Εγώ λέει, παιδιά, έχει περάσει από το μυαλό μας, λέει η Μαριάνθη εδώ, ότι μέχρι το ότι έχει άλλη γκόμενα. Μέχρι το ότι. Γιατί τώρα έχει αρχίσει λίγο και ντύνεται ωραία, βγαίνει τα απογεύματα, να πάει μια βόλτα με τους φίλους του, να πάει μια βόλτα με τα. Λέει, εγώ θεωρώ ότι με όλη αυτή τη συμπεριφορά έχει κάποια άλλη σχέση, γιατί δεν έχει, του έχει περάσει η όρεξη για σεξ και. Όσες φορές έχουμε δοκιμάσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Πράξη, του πέσε. Πώς θα το πω.
2: Να τα κάνα δεκαήμερο να πω, οκ, okay, εντάξει.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ντύνεται, να φτιάχνεται και να βγαίνει, γιατί μπορεί να θέλει να αλλάξει την ψυχολογία του. Πιστεύω ότι είναι ψυχολογικό.
1: Μάλιστα. Μα λέει ότι η ψυχολογία του είναι μια χαρά, όλα λέει πάνε καλά. Οικονομικά είμαστε καλά.
3: Άκου,
1: επαγγελματικά.
3: Το φαινομενικά πάνε καλά με το μέσα μας, έχει τεράστια διαφορά.
1: Πόσο και γιατί δεν το μοιράζετε μαζί.
0: Πόσο καιρό είναι μαζί.
3: Γιατί μπορεί να θέλει χρόνο να το επεξεργαστεί.
1: Είναι χρόνια, λέει. Είναι παντρεμένη με δύο παιδιά.
0: Και πλέον δεν του κάνει κούκου.
1: Ναι.
2: Κούκου!
3: Και αυτή γιατί δεν το συζητάει μαζί του.
1: Της λέει ότι είναι μια φάση και ότι θα περάσει.
3: Να το πιστέψει.
0: Μήπως παίρνει τίποτα, αν μου επιτρέψεις, αντικαταθλιπτικά.
1: Γιατί αυτά δημιουργούνε.
0: Ναι.
2: Αυτά σε χαλαρώνουν γενικά.
0: Όχι όλα. Πρέπει να είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω. Δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν κάποια αντικαταθλιπτικά. Το λέω επειδή παίρνει πολλοί κόσμος. Που κάποια στιγμή θα μου
1: κάνει. Σου χαλάνε τη λίπητο,
0: Αγχολητικά, συγγνώμη, ναι. Αγχολητικά. Για να είμαι συγκεκριμένος, γιατί υπάρχουν κάποια αγχολητικά που συζήτησα με γιατρό ότι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή τα παίρνει, ενώ είσαι πολύ καλύτερα.
1: Και γιατί να μην τη το πήρε,
3: γρήγορα. Ψυχολογικά.
0: Μπορεί να μην το ξέρει ο άνθρωπο που να το παίρνει,
3: μπορεί
0: δεν το ξέρει.
3: Να μην το ξέρει.
1: Πάντως η ίδια η Μαριάνθη λέει ότι πιστεύω ότι η ερωτική μας ζωή περνάει μια δύσκολη φάση.
0: Ξαναλέω, επειδή έχει συμβεί. Στη ζωή να συμβαίνει με αγχολητικά και να μην ξέρεις για ποιο λόγο συμβαίνει και τελικά να το μαθαίνεις και να λες, άχι αυτό, ήμουν τόσο χάλια.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει γκόμενα αυτός και πρέπει να χωρίσει.
0: Αντεχέσου, μωρέ. Κατευθείαν βγάζει συμπέρασμα με τον άνθρωπο.
2: Κάπου αλλού το δίνει.
1: Γιώργο, εσύ.
2: Κάπου αλλού κάνει κούκου, δηλαδή και
1: αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό πιστεύω εγώ.
3: Ο Γιώργος δεν κάνει κοινωνιολογία, αλλά μπορεί να μας περιγράψει μια κατάσταση.
2: Απλούστευση είναι αυτή που κάνει. Να πιστεύω ότι ισχύει.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Γεια σα, παρακαλώ, πάρτε ποια είναι η άποψή σα.
3: Γιατί γίνεται, να μην πιστεύουμε τον άνθρωπό μας όταν μας λέει κάτι.
0: Γίνεται ξαφνικά αυτό το πράγμα. Μάλιστα.
4: Ναι,
0: ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
4: Καλά, εσύ.
3: Το όνομα.
4: Σταύρος.
0: Έλα, Σταύρο, μου σ' ακούμε.
3: Σταύρο, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Εγώ πιστεύω, παιδιά, δεν ξέρω, θα συμφωνήσω με Παναγή που λέει.
1: Έχει γκόμενα. Ναι, ρε,
4: και είναι, εγώ. Έχει και γκόμενο, θα πω εγώ.
2: Να το.
1: Όπα.
3: Το προχώρησε ο Σταυράκης.
1: Και γι' αυτό δεν του κάνει
3: κούκου. Σταυράκη σου γυρνάει τώρα εκεί, εσύ.
1: Και γι' αυτό δεν του κάνει κούκου.
4: Δηλαδή, η γυναίκα και να μην δίνει τίποτα, σημασία.
3: Προσπαθεί, αλλά λέει ότι υπάρχει μετά πέσιμο.
2: Δηλαδή, ξεκινάει δηλαδή και μετά αυτό.
3: Ναι.
4: Αρχικά, Νάνση, εσένα σου αρέσει ο Νεϊμάρ. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
1: Να έτσι, μην μιλά σε εσένα σου αρέσει ο Νεϊμάρ.
2: Έχουνε μυστήρια γούστα.
1: Έτσι.
4: Έχει το Γρηγόρη και μας λέει για τον Νεϊμάρ.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Επειδή βάλαμε να πούμε μερικά κιλάκια. Μα τη δείξω φωτογραφία, εγώ στα νιάτα μου τα χαζέψει.
3: Μα ήξερα στα νιάτα σου.
0: Ναι, αλλά δεν είχε χαζέψει.
3: Παιδιά, ο Νεϊμάρ μου αρέσει, αλλά μου αρέσουν και άλλοι. Δεν έχει να λέει.
1: Ο Μπραμπί.
3: Πες και τον άλλο τον προπονητή που μου αρέσει, ο Κλοπ.
4: Το έσωσε, το έσωσε.
3: Ο Γκουαρδιόλα.
1: Ο Γκουαρδιόλα.
2: Ο Γκουαρδιόλα. Καλά, ο Γκουαρδιόλα μου αρέσει και εμένα.
3: Ο Γκουαρδιόλα. Πολύ.
4: Καλά, δεν είπαμε για τον Μπρατ Πίτ. Στον Μπρατ Πίτ, ωραία, κάπου.
3: Μπρατ Πίτ δεν τον θέλω τώρα, είναι παππού.
1: Συγγνώμη,
3: παππού.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ αυτό πιστεύω, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, θεωρεί λοιπόν.
0: Συγγνώμη, τώρα έρχεται κάτω τώρα Brad Pitt με μηχανή.
3: Δεν τον θέλω τώρα.
0: Τώρα με κορνάρε
3: Brad Pitt. Να το παίρνω το ζάχαρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τώρα αν έρθει.
3: Ωραία. Δεν τον θέλω τώρα.
0: Πρόσεξε, ρε, θα έρθει ο Brad Pitt από κάτω εδώ.
3: Δεν τον θέλω, φέρ τον. Θα το φτύσω. Δεν τον θέλω.
0: Πες τα αγγλικά, πώς θα το πεις.
3: Δεν θέλω.
4: I don't
0: want you.
3: Δεν τον θέλω. Θα τον αγνοήσω.
2: Dirty grandfather.
1: Go away, Brad Pitt.
3: Τι ψάχνω τώρα, Sugar Daddy.
0: Άρα ο φίλος μας λέει στη Μαριάνθη ότι ο άντρας της την απατάει. Έτσι λες.
4: Go back. Εγώ αυτό πιστεύω, ναι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σταύρο, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
0: Είστε λίγο. Να είστε καλά, Σταύρο.
4: Καλοκαίρι.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Άρα πιστεύετε ότι γενικά αν συμβεί κάτι τέτοιο. Ότι αμέσως απαντάει. Καλημέρα! Να τα μωρέ, τη σακούλα και κρούστε. Ψάχνει και ψάχνει να βρει τη σο. Παρακαλώ, καλημέρα!
5: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Κυρία μου, γεια σας, γεια σας. Το όνομά σας?
5: Ανδριάννα.
0: Ανδριάννα, μου πείτε μας τη γνώμη σας για την Μαριάνθη και τον άντρα της.
5: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, ότι την απατάει.
0: Πολύ σκληροί όλοι είσαστε, ρε παιδιά.
2: Έτσι είναι, Γρηγόρη.
5: Το έχω περάσει.
0: Οπότε... πείτε μας, τι περάσατε εσείς.
2: Δεν σας ακούμε καλά όμως.
3: Έχει καταλάβει.
0: Μήπως μιλάτε με hands free.
1: Μη ανοιχτή ακρόαση.
2: Είστε στο μπάνιο. Είστε στο μπάνιο, κάπως.
5: Ανοιχτή ακρόαση.
0: Τώρα σας ακούμε τέλεια.
5: Λοιπόν, το έχω περάσει και εμένα έτσι ξαφνικά. Σταμάτησε ενώ με κυνήγαγε. Ο σύζυγος ενώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Οπότε. Μετά ανακάλυψα ότι όντως είσαι σχέση.
1: Με άλλη,
2: Ενώ στην αρχή κυνηγιόσασταν.
1: Ξεμάθατε ποια είναι.
5: Εννοείται.
0: Χωρίσατε, να επιτρέπετε, είσαστε μαζί ακόμα.
5: Εννοείται.
0: Χωρίσατε.
5: Με πήρε τηλέφωνο.
1: Ποιος? Αυτή?
5: Βέβαια.
1: Αυτή, τι σας είπε, άντε σκρόφα.
5: Με πήρε τηλέφωνο στο σταθερό του σπιτιού. Έψαξα το κινητό του.
1: Ναι.
5: Λογικά αυτός ήθελε να χωρίσει μετά, αφού πέρασε καλά, ήθελε να τελειώσει η υπόθεση.
1: Α, και αυτή τον εκδικήθηκε.
5: Βέβαια, με πήρε τηλέφωνο.
1: Τι σας είπε?
5: Μου είπε τα πάντα για τη ζωή μου, ήξερε τα πάντα για μένα, που πήγαινα, που δεν πήγαινα, που πήγαινα τα παιδιά μου, που δεν πήγαινα.
3: Και μαρτυριάρης αυτός.
1: Μα τι βρώμα.
0: Συγγνώμη, ο σύζυγος.
1: Μεγάλη βρώμα, να τα λέμε.
3: Αυτή είναι βρώμα ή αυτός?
1: Αυτή.
5: Αυτός έφταιγε. Να είναι καλά η γυναίκα που με πήρε τηλέφωνο και μου άνοιξε τα μάτια. Παναγή,
3: γιατί φταίει πάντα η γυναίκα και δεν φταίει ο άνθρωπος?
1: Πήρε να πληγώσει την άλλη γυναίκα τώρα.
0: Να σας πω κάτι, ο σύζυγος τι σας είπε μετά από όλα αυτά?
5: Αχ, ο σύζυγος είναι ο κλασικός άντρας που εντάξει μωρέ και τι έγινε, ο πρώτος ήμουν ή ο τελευταίος.
1: Εντάξει τώρα και τι έγινε.
5: Και τι έγινε.
0: Μην γελάς, ρε, μην γελάς, μιλάει για τη ζωή της η γυναίκα. Τι μην γελάς.
5: Ο πολύ σοβαρός κύριος που δεν έλεγε τίποτα σε κανέναν, εννοείται ήταν σοβαρός και αυτά. Και τελικά τα είχε πει όλα.
0: Να σας πω κάτι, σκεφτήκατε ποτέ αγαπημένη Ανδριανή να τον συγχωρέσετε?
5: Όχι.
0: Γιατί? Γιατί?
5: Περίμενα, μπας και περάσει ο καιρός και το ξεπεράσω, γιατί δεν χώρισα αμέσως, χώρισα μετά από χρόνια. Αλλά δεν γινότανε, δεν γινότανε. Αυτό το πράγμα δεν ξεπρενιέται. Και όταν μάθεις, γιατί εντάξει, να ήταν μια βραδιά, μπορεί να πω,
0: ναι,
5: έχεις οικογένεια, μην το χαλάσεις όλα για μια βλακεία.
0: Συμφωνώ.
5: Και...
0: πόσο καιρό ήταν
5: όταν
0: μαζί με τη γυναίκα? Πόσο καιρό ήταν?
5: 1,5 χρόνο.
0: Α, ήταν αρκετά.
3: 1,5 χρόνο.
5: Ναι.
0: Μάλιστα.
5: Εγώ το έχω καταλάβει από την αρχή, γιατί η διέστηση της γυναίκα δεν πέφτει έξω. Μόνο αυτές που λένε, α, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ούτε για μένα. Πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που δεν είναι ο εαυτός μου, ας πούμε.
2: Σωστά.
5: Για κανένα δεν βάζω το φωτιά, το χέρι μου.
3: Η Ανδριάννα λοιπόν, πέρασε δύσκολα.
0: Περάσατε δύσκολα, κυρία Ανδριάννα.
5: Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν περίμενα ότι θα ζήσω τέτοιο πόνο.
2: Γλυκούλα
5: βέβαια
2: μου...
5: τώρα που το σκέφτομαι, Λέω πόσο ηλίθια υπήρξα και στεναχωριόμουν για έναν άνθρωπο που δεν άξιζε τελικά.
0: Εντάξει, τώρα, εκείνη τη στιγμή δεν το βλέπετε έτσι. Το βλέπετε
5: όχι,
0: είναι...
5: δεν το βλέπω.
0: Πόσα χρόνια, πόσα χρόνια ήσασταν μαζί?
5: Πόσα χρόνια ήμασταν μαζί? Ναι. 24.
0: Τι, λίγο τώρα 24.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε προχωρήσει?
5: Μέχρι να πάρω το διαζύγιο.
1: Έχετε προχωρήσει τη ζωή σας? Έχετε ξανα...
5: Όχι, όχι αγάπη μου, δεν θέλω. Δεν θέλω κανέναν, ναι. Θέλω την μοναχικότητά μου. Γιατί εγώ εντάξει ήμουν άνθρωπος που παντρεύτηκε την τηλεόραση και το ψυγείο στην ουσία.
0: Ναι.
5: Και όχι το σύζυγό μου. Ό, αλλά
0: τώρα σου μιλάει για, μια, για, μια μεγάλο, για ένα μεγάλο
1: παντρεύτη καλή τηλεόραση και το ψυγείο.
5: Ναι, αγάπη μιλάει... μου, γιατί δεν πάτε για ποτέ στο σπίτι, γύριζε, έκανε.
0: Καταπληκτικά μιλάει. Ποιητικά μιλάει μέσα σε αυτό που κάνει, είναι ποιήση αυτό που λέει τώρα σοβαρά παντρεύει.
1: Κάνατε παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο.
5: Εννοείται, εννοείται. Και δεν πειράζει, εγώ αγαπάω με αυτόν τον άνθρωπο που γνώρισα όταν ήμουν παιδί και δεν ήξερα. Δεν είχα εμπειρία στη ζωή
1: τον
5: μου,
1: αγαπάτε.
5: Δεν ήξερα. Βέβαια, αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο τότε που γνώρισα.
3: Τότε σου λέει, αυτό που αγάπησε στην αρχή.
5: Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί έκανα παιδιά με αυτόν που ήθελα τότε. Οπότε.
3: Αυτό
5: δεν
3: που εξελίχθηκε δεν τις
5: δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Όλα για κάποιο λόγο το γίνονται στη ζωή. Είναι... Δόξα τω Θεώ, έχω σταθεί στα πόδια μου, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ναι.
2: Μετά από έχω το πιο σημαντικό από όλα.
5: Ναι, έχω τα εγγόνια μου, τα έχω όλα. Δόξα τω Θεώ.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ανδριανή μου, γιατί όμω.
5: Ανδριάννα
0: μου, συγγνώμη. Ανδριάννα μου, να μιλάμε εξ το ελληνικό. Ανδριάννα μου, γιατί, ναι. Γιατί δεν ξαναμπήκε στη διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι.
5: Γιατί δεν πιστεύω ότι.
0: Δεν πιστεύει πλέον ότι υπάρχει άνθρωπο που μπορεί να.
5: Όχι, όταν έδωσε τα πάντα σε έναν άνθρωπο που γνώριζες από παιδί, τον αγαπούσες τόσο πολύ και του το έδινες, πέθαινες γι' αυτόν. Ναι. Τον έβαζες και πάνω από τα παιδιά σου, μεγάλη βλακή αυτή, δηλαδή τόσο πολύ. Τι να σου πω, το μυαλό το τέλος πάντων.
0: Το σωστό είναι.
5: Και να είσαι
0: το...
5: καλά εσύ, αγόρι μου, Γρηγόρη μου,
0: ναι.
5: Που. Μας ίδια ηλικία έχουμε, 2 χρόνια διαφορά, μεγαλύτερη είναι.
0: Ναι.
5: Μαζί σου, με τις εκπομπές σου, με όλα αυτά που έβλεπα στη τηλεόραση, μου πέρναγε, πώς να σου πω, πέρναγε στα αναχώρια μου.
0: Μάλιστα.
5: Μου έχει κάνει φοβερή παρέα.
0: Ανδριάννα,
5: μου έχει σταθεί που δεν το ξέρεις. Ότι
0: είσαι δηλαδή 54 ετών.
5: 54,
1: γεια
0: μου, συγγνώμη λίγο τώρα. 54 ετών, γερή να είσαι, υπάρχει περίπτωση να ζήσεις άλλα 50 χρόνια.
5: Δεν έχει σημασία.
0: Ακούω αυτό. Τώρα, αυτό που
5: σου λέω.
0: Ναι, θέλω λίγο να το σκεφτεί, άκου λίγο. Άντε, εγώ δεν λέω 50 για να μην είμαι 40. Να είσαι γερή 94 σου βάζω. Και με κάνει να πας κι άλλο. 40 χρόνια δηλαδή. Δεν θα ξαναβρεις μια συντροφιά.
5: Όχι.
0: Έλα μωρέ Αντρέα, νομίζω ότι τιμωρείς τον εαυτό σου πάρα πολύ.
5: Όχι, εντάξει, το έχεις
1: απογοητευτεί, δεν τιμωρεί.
5: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ακούω και κάθε... Μα ακούς και δίπλα σου. Κάνουν μια σχέση, πάλι προβλήματα. Κάνουν άλλη σχέση χωρισμένες, πάλι προβλήματα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Θέλω να ζω μόνη μου για τον εαυτό μου, για τα παιδιά μου. Δόξα τω Θεώ, έχω φίλους.
0: Η αλήθεια, για να μην είμαι και εγώ εθεροβάμων και πολύ ρομαντικός, δίκιο έχεις. Με την έννοια ότι πραγματικά μετά από χρόνια, δηλαδή λέμε καμιά φορά μου λένε, ας πούμε, Γρηγόρη, ας πούμε, αν χώριζες με την Άνση ή οτιδήποτε άλλο μετά από τόσο καιρό, δεν ξέρω αν θα μπαίνα ξανά στη διαδικασία, πια στην ηλικία που είμαι, έτσι. Αλλά όταν είμαι 25-28 χρονών, 30, εκεί λες, κάνεις, αλλά λες αμέσως να το βρω κάποιον να το ξεπεράσω. Τώρα δεν έχω το κουράγιο εγώ
5: να ξεκινήσω. Όχι,
0: μπορεί να αξίζει, αλλά έτσι όπως. Αν με ρωτήσεις τώρα, θα σου έλεγα θέλω την ησυχία μου. Θέλω να πάω σε ένα σπίτι, να κάθω
5: ειλικρινά
0: και να ακούσω την ησυχία μου. Και αν μου πούνε συγγνώμη, Γρηγόρη, δεν με ενδιαφέρει δηλαδή.
5: Σας μιλάω ειλικρινά, παιδιά, δεν ξέρω αν θα το καταλάβετε αυτό. Αλλά θέλω την ησυχία μου. Δεν θέλω να γυρίσω από τη δουλειά. Να πρέπει να μαγειρέψω. Και τι θα φάει ο σύντροφός μου. Και πρέπει να βάλω και ένα πλυντήριο. Και να το σιδερώσω και να δω. Κάτι να βοηθήσω.
0: Σε ποια είναι τρέλα.
5: Δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Έχει δίκιο.
5: Θέλω να είμαι μόνη μου, να έρχονται τα παιδιά μου, να έρχονται τα εγγόνια μου, να παίζουμε όπως παίζουμε, να περνάμε υπέροχα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Είμαι
0: Ανδριάννα μου, και αν αυτή τη στιγμή, βέβαια, γι' αυτό και δεν βάζει το χέρι στο φωτιά.
5: Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Το είπες αυτό, βέβαια.
5: Τώρα σε αυτή την ηλικία ερωτήθηκα κάποιον και
0: τώρα. Ποια ηλικία μας κάνεις, λες και νιώθω ότι λες και είμαστε συνδυάροντες.
5: Άκου να σου πω, δεν είμαστε το ίδιο.
0: Ναι.
5: Εγώ 20 χρονών ήμουνα μάνα. Οπότε έχει μεγάλη διαφορά.
3: Έχει κουραστεί περισσότερο.
5: Εγώ είμαι, μπορεί να είμαι 54, αλλά η ζωή που έκανα μικρή.
0: Και εγώ μπαμπάς για πρώτη φορά στα 18 κόντεψα να γίνω.
5: Ναι, ρε παιδί μου, το κόντεψα με το.
3: Ρε Γρηγόρη, μην ταυτίζεσαι κάθε φορά. Άλλο κόντεψα να γίνω και άλλο είμαι.
5: Ναι, και να ζει σε επαρχία και να ξέρει τώρα στο χωριό και τι θα πει ο ένα και τι θα πει ο άλλο και να ακού διάφορα, να ανέχεσαι τα πάντα. Τι να σου πω.
1: Πρέπει να συζητάμε ότι έσπασε το προφυλακτικό σου, για όνομα του Θεού.
3: Για όνομα!
5: Μη μαλώνετε το χρόνο.
0: Αδριάννα μου, θέλω να σου πω ότι μέσα σε όλα αυτά που λες, και λίγο στεναχωριέμαι και λίγο χαίρομαι. Στεναχωριέμαι γιατί είσαι νεότατη, η ζωή,
5: ναι,
0: αν
5: εντάξει,
0: περνάει όμορφα μόνη σου, καλά κάνεις. Γιατί...
5: δόξα τω Θεώ. Έχω επιλέξει τη μοναχικότητά μου, γιατί δεν έχω μοναξιά. Ναι. Γιατί, ίσως γιατί δεν έζησα ένα γάμο με έναν σύντροφο να είναι δίπλα μου, να μην είναι... Δηλαδή να μην λείπει ποτέ, να είναι ουσιαστικά δίπλα μου, όχι μόνο κάποιες ώρες, αλλά να είναι ουσιαστικά. Εγώ δεν το είχα ποτέ αυτό.
1: Καλά βρεις οπότε... η Ανδριάννα μου, όμως θα σου πω κάτι. Μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα σε φροντίζει.
3: Παιδιά δεν θέλει, τι είχε πάει.
0: Δεν θέλει σου λέει.
5: Δεν θέλω καλέ, ξέρεις τι ωραία είναι που περνάω μόνη μου.
0: Δεν θέλει γυναίκα.
5: Γυρίζω και ώρα θέλω σπίτι μου, δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Πού ήμουνα, πού δεν ήμουνα, πού πήγα, πού δεν πήγα.
2: Αν επιτρέπετε, πόσο καιρό είστε μόνοι σας από το
5: χρόνο. 10 χρόνια.
2: Α, είστε 10 χρόνια.
1: Πω, εργάζεστε.
5: Τι ωραία.
1: Εργάζεστε.
5: Εννοείται καλέ, τι θα έκανα. Πώς
0: τι είναι συνταξιούς από τα 54.
1: Μα πλούσια γυναίκα.
2: Έτσι όπως νιώθετε τώρα, νιώθατε και πριν 8 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω.
5: Ναι, μετά από δύο... ναι. Εννοείται.
1: Έχουμε κάνει συνέντευξη στην Ανδριάννα, το έχετε καταλάβει.
5: Ναι. Είναι ακόμα καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Να πω, άρα λοιπόν, κατά κλείδι, Ανδριάννα μου, για τη Μαριάνθη πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος για να έχει αλλάξει έτσι σεξουαλικά, ότι κάτι υπάρχει άλλο.
5: Σίγουρα υπάρχει κάτι άλλο. Σίγουρα υπάρχει. Δεν γίνεται έτσι ξαφνικά.
2: Επαφή με το
5: έχει τελειώσει, μπορεί να πει τελειώσει. Δεν είναι κακό αυτό, ρε παιδιά. Να το έχει τελειώσει.
3: Η Ανδριάννα περίμενε.
5: Έχει
3: μια ερώτηση ο Καλούδης.
2: Επαφή με τον πρώην σύζυγο κρατάτε. Δηλαδή θέλω να πω, έχει φύγει ο θυμός, έχει φύγει όλο αυτό.
5: Από μένα ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα έχω συγχωρέσει όλα.
2: Έχει προσπαθήσει
5: από μεριά του όχι.
0: Από την πλευρά
5: δεν περίμενε ότι θα αποφάσισα εγώ να πάρω διαζύγιο.
0: Κατάλαβα.
5: Κατάλαβες,
3: παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι σαν την Ανδριάννα,
5: με
3: που οι άντρες τους θέλουν αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
5: Με είχε δεδομένη, είχε την μαγείρισά του, είχε την καθαριστριά του, είχε
2: προχώρησε αυτό στη ζωή του.
5: Προχώρησε, εντάξει, έχει μια σχέση από ό,τι έχω μάθει, δεν με ενδιαφέρει, μια χαρά, ναι, μπράβο, okay. Γιατί μάλιστα. Δεν μπορούσε να μείνει μόνος του, δεν ήταν άξιος να συντηρήσει τον εαυτό του, οπότε... Κατάλαβες, είναι οι παλιοί άντρες που δεν ξέραν ούτε νερό να βράσουνε. Αυτό.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ανδριάννα μου, σου εύχομαι να είναι καλά τα παιδάκια σου, τα
5: γονάκια
0: σου.
5: Αυτό, τίποτα, τα
0: καλό
5: καλό
0: καλοκαίρι, χαρήκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
5: Και εγώ, και παρεούλα μου για χρόνια, αλήθεια το λέω.
0: Να είσαι καλά, να σου εύχομαι ο Θεός να σου δίνει δύναμη και όμορφες στιγμές, ό,τι σου ηρεμεί την ψυχή.
5: Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.
1: Φιλιά πολλά,
5: Ανδριάννα μου. Καλημέρα, γεια.
6: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
6: Κι εγώ εκεί μπήκα.
7: Κι εγώ.
6: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
9: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο, με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
10: Vitara!
9: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
12: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
13: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε

0: Παρακαλώ, αριθμό κυκλοφορίας.
1: Εγώ είσαι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα, η Ότο Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Ότο Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Ότο Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.otovision.gr.

0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
3: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Άκου τώρα, Νίκο, βρες άλλα τρία live. Βρες του Καρά.
1: Κόλα τα όλα,
0: ναι. Ναι, κόλα τα όλα μαζί.
2: Να τελειώνουμε, να πάμε σπίτι μας.
0: Πες την αλήθεια, άκου σοβαρά. Αυτή η εκπομπή έχει φτάσει 15 χρόνια και να είναι πρώτη στην ακροματικότητα, γιατί λέμε πάντα την αλήθεια. Δεν είσαι σε ψυχολογία να παίξει.
1: Ναι, είμαι κουρασμένο.
0: Το δέχομαι. Μα το σέβομαι, αλλά πες την αλήθεια.
1: Λέω την αλήθεια.
0: Αυτό. Πες την αλήθεια και μην φοβάσαι.

0: εδώ, παιδιά, έχουμε και Ανδριόπουλο. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε την κλήρωση πάλι για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Η οικογένεια Ανδριοπούλου, που πραγματικά η οικογένεια Ανδριόπουλου, για να το πω σωστά, μια οικογένεια που πραγματικά την αγαπάτε τόσα χρόνια, από το 1983 τους εμπιστεύεστε, πηγαίνετε στα καταστήματα. Και όταν είναι να πάρετε κρέας, πραγματικά γι' αυτό και τη φτάσατε τόσο ψηλά, όλη αυτή την εταιρεία με 7 καταστήματα σε όλο το νομό Αττικής, και γι' αυτό και πραγματικά σας ανταποδίδει και με αυτά τα πακέτα του Μουντιάλ, έτσι, διάφορα δώρα. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο Ανδριόπουλος έχει στείλει τη μεγαλύτερη αγάπη που μπορεί να στείλει μια εταιρεία σε εσάς, κάθε μέρα ένα καλάθι σε μια οικογένεια. Πόσο σημαντική, πόσο κοινωνική μεγάλη προσφορά είναι αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστούμε για τον Ανδριόπουλο. Μεγάλο. Βοηθάει τόσο, βοηθάει τόσες οικογένειες οικονομικά. Παναγία, μιλά λίγο που ήταν στον αέρα.
1: Δεν μιλάει καλά. Γιατί δεν μιλάει έτσι.
0: Μιλάω στον αέρα, ρε φίλε. Και λέω, μιλάω και για κάποιους ανθρώπους. Τι φέρε εδώ, μιλάς στον αέρα.
1: Τι μιλάς έτσι. Δεν είχα μπροστά μου το μικρόφωνο, δεν ακούστηκε.
0: Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πραγματικά το λέμε σε ένα εκπομπή και τόσες οικογένειες σας ευχαριστούν για τα μηνύματα που στέλνετε. Που στέλνουν για τα κρέατα και για το καλάθι. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Έτσι.
0: Έλα, μόνο σταμάτα.
1: Έτσι.
0: Άγγε,
1: έτσι. Έτσι. Έτσι, ρε. Αν με δεις να σηκώνω, με τρέχα,
0: Μπορείς να βρεις live να βάλεις σήμερα.
1: Μόνο live.
0: Βάλε και live σπακενάκι.

0: Λοιπόν, τι θα έλεγες να δοκιμάσεις την πριζόλα που ψηφίστηκε ως η καλύτερη στον κόσμο? Στα Lidl θα βρεις εκλεκτές κοπές όπως...
1: Έλα.
0: Πώς προφέρεται, έλα, Γιώργο?
1: Σιρλόιν.
0: Στριπλόιν και ριμπάι Ιρλανδίας που μετατρέπουν κάθε γεύμα σε ξεχωριστή περίσταση. Ξεχωρίζει Deluxe Angus Στριπλόιν Ιρλανδίας.
1: Λες και πήγα στριπτζάτικο το έκανες. Άστο,
0: η οποία χάρη στη συνεργασία της Lidl με την Dan Meats.
1: Πάτε,
0: έρχεται στο τραπέζι σου έχοντας κατακτήσει τον τίτλο της καλύτερης μπριζόλας. Μια διάκριση που αποδεικνύει ότι η κορυφαία ποιότητα μπορεί να βρίσκεται πιο κοντά από όσο φαντάζεσαι.

0: τα θέματα τα έκανε ο Χάρης ο Κωστόπουλος με τον Μπουζούκι.
1: Να πούμε διότι και την Παρασκευή την άλλη πληρώνουμε τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Παναγή.
2: Hydro Solar ο ηλιακός θερμοσύφωνας από την εταιρεία Hydrospiral.
1: Έχει κατακτήσει όλη την Ελλάδα, παιδιά, Hydrospiral 40 ολόκληρα χρόνια και με εξαγωγές τεράστιες σε όλο τον κόσμο. Η Hydrospiral βγάζει τον Hydro Solar και αλλάζει την ιστορία. Ενώ φαίνονται όλοι οι ηλιακοί θερμοσύφωνες οι ίδιοι, δεν είναι οι ίδιοι. Όλοι βλέπουμε εκεί πέρα ένα καζάνι πάνω στον κιλό, βλέπουμε και ένα τζάμι από εκεί πέρα κάτω και λέμε εντάξει, όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Και η κατασκευή και έρχεται εδώ η Hydro Solar και το λέω σε εσάς που κάνετε και χονδρική. Ρωτήστε για αυτό τον ηλιακό. Μην παίρνετε μόνο από εκεί που σας βολεύει.
3: Από εκεί μόνο.
1: Πάρτε τους καλούς να έχετε να δίνετε στους ανθρώπους τα καλά. Μην παίρνετε με όποιους έχετε μίτσι κάτσι κότσι.
3: Τους μίτσι κότσιδες.
1: Τάτσι μίτσι κότσι. Μπράβο ρε Γιώργο. 69-36-10-10-22 στείλτε το ονοματεπώνυμο για την Παρασκευή την άλλη από τη Ρότα κάνουμε την κλήρωση για Hydrosolar, τον ηλιακό θερμοσύμφωνα της Hydrospiral. Hydrosolar, γράψτε το.
4: Ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Ιντερμετ με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Αυτό θα έχετε. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22, γράφοντας τη λέξη Ιντερμετ και το ονοματεπώνυμό σας.
5: Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζουν διακοπές έτσι και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό σαν αγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν αγωνθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό σαν αγόρι. Το νερό του το μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και εγώ να σας μιλήσω για όλους εσάς που έχετε την επιχείρησή σας ή hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη. Ανά πάσα στιγμή ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα live του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Γιατί live θα ακούσουμε σήμερα και το live του Χρυσοχοίδη θα μας οδηγήσει σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με live Νότης Φακιανάκης. Χαμός κυρίες και κύριοι στο πρωινό του Σφαίρα, στο πάρτι της Παρασκευής.

0: Δεν γνωρίζω ώρα, δεν γνωρίζω μέρα. Έχασα τον χρόνο.
1: Χάστε
0: τα χρώματα όλα έχουνε.
2: Άρα, τι έγινε εκεί μέσα να.
0: Τον ίδιο τόνο.
2: Τι παίχθηκε εκεί μέσα στο δωμάτιο.
0: Μαύρο, μαύρο. Σε μια εικόνα ζω, ώσπου να σε ξαναβρω.

0: Χρυσοκοϊνάρα μου.
1: Η καρδιά με ξανασθενή.
0: Παλμούς
1: δεν έχει. Κι απ' τα μάτια μου ποτάμι δάκρυνται.
0: Τα παλέτα να βλέπω συνέχεια λες και είμαι στο Μουλέν Ρουζ.
1: Μαύρο.
0: Άσε με να πάω και σε ένα έτσι αυθεντικό.
1: Μαύρο.
0: Όλα στο μαύρο.
2: Πολύ μαύρο.
1: Είσαι παντού.
2: Ναι.

0: κόσμημα.
1: Το 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
5: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
0: Πάλι να πάω. Αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
13: Αλήθεια!
0: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
13: Περίμενε. Για πες μου ένα τηλέφωνο.
0: Για την κόρη σου.
13: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
0: Γράφε 28-31-030-250.
13: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
0: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
13: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά.
0: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
13: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
0: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.

0: μας ακούνε. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή σε καταφύγει όλοι.
5: Του κουτρόλια γάμα.
6: Θα το πείτε και στην παρούσα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 19 λεπτά πριν από τις 10, το πάρτι της Παρασκευής, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Περίπου 20 χρόνια πριν, 1997-1998, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, στο Ρεξ. Και αρχίζει και παίζει η ορχήστρα. Και βγαίνει...
7: Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στο Ρεξ, όπως σας ευχόμαστε, μέσα από την ψυχή μας να περάσετε πάρα πολύ καλά.
0: Καλώ το Νότι, έλα ανοίξτε την ένταση τώρα.
8: Κονίκια να τζάνε. Κονίκια.

0: Τώρα πάμε λίγο στα πιο έτσι χορευτικά του, τα πιο αυτά. Χορευτικά του λέω πιο. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε. Περίμενε λίγο, Παναγί. Περίμενε λίγο.
1: Τώρα πάμε στο κεφάλι του,
0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά στη Φέτα Βαλμά. Έχει απλωθεί σε πάρα πολλά σημεία σε όλη την Αθήνα. Έχει πάει πλέον και στις Κυκλάδες. Εκεί, επειδή μας ακούτε πάρα πολύ στις Κυκλάδες, φιλιά πολλά. Παιδιά, μόλις πάτε να πάρετε κάτι, αμέσως ζητήστε Βαλμά. Δοκιμάστε τη γεύση που σάρωσε κυριολεκτικά την Ελλάδα. Σάρωνε 60 χρόνια τη Βόρεια Ελλάδα, αν έχετε φίλο. Σας πάρτε τηλέφωνο να δείτε τι γινόταν επάνω. 60 χρόνων τυρακομιό, 60 χρόνων αποφασίζει. Σαρώνει και στην Αμερική τα πρώτα δείγματα συζήτησης όταν εμφανίστηκε το κοφινάκι εκεί. Έμειναν έκπληκτοι με αυτό που συνέβη εκεί. Και επειδή πραγματικά μας τιμά, τιμά τη χώρα ο Βαλμάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχει. Να ξέρετε ότι και η επόμενη εβδομάδα έρχεται, θα έχει μια ειδική τιμή για όλους σας, για εσάς που ψάχνετε να βρείτε πραγματική φέτα. Μακάρι να μπορούσα με ανοιχτό μικρόφωνο να σας πω τι συμβαίνει. Αλλά είσαστε έξυπνοι, μπορείτε να καταλάβετε κάποια πράγματα. Αυτό που έχω μόνο να πω είναι ότι ουσιαστικά αξίζει η Ελλάδα να έχει φέτα Βαλμά. Αξίζει και πραγματικά να έχει αυτό το 100% αγελαδινό γάλα που υπάρχει, και αξίζει και το κοφινάκι που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί σε αυτή τη χώρα. Έτσι, δεν θέλω να αφήσω κανένα υπονοούμενο, δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο, αλλά θέλω να πω ότι ακούγονται πολλά, δεν ξέρω πόσα είναι αλήθεια, τι συμβαίνει. Πάντως μπορείτε να πάρετε τη φέτα, να την πάτε μέχρι και στο χημείο του Βαλμά και να σας πούν και εκεί τι φετάρα είναι αυτή. Έτσι, και αυτό το λέω γιατί πάρα πολλά μπορείς να ακούσεις, όπου και να πας ακούς, από εδώ αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς, έτσι. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα, ας πούμε ότι είμαι καλοπροαίρετος. Το μόνο όμως που ξέρω είναι ότι αυτή η φέτα είναι τιμή για την Ελλάδα ο Βαλμάς. Μακάρι να τη βρείτε, γιατί είναι λίγη η ποσότητα που πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα. 69, 36, 10, 10, 22. Σε λίγο κάνουμε και την κλήρωση για το ψυγιάκι Βαλμάς που θα το ανακοινώσει ο Παναγίος που θα το πάρει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, δεν έχει, έχει μάλλον βιταμίνη C, προσθήκη ζάχαρης δεν έχει, και 20% φυσικό χυμό, και έρχεται και σε δύο ακόμη φρέσκα υπέροχες γεύσεις με φρεσκάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπο στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

πολιτισμό. Κυρίες και κύριοι, ακούτε live Νότης Βαγγενάκη από το 1997 από το Rex. Έτσι αποχαιρετούμε μια ολόκληρη χρονιά από το στούντιο της Αθήνας.

0: Πω, αυτό δεν το μπορώ, αυτή την πίπιζα εδώ πέρα. Να μου κάψει το κεφάλι με αυτό δεν το μπορώ.
1: Πατονέτα είναι.
2: Τι πίπιζα, τι είναι.
3: Κοιμόμουν και ξύπνησα. Μονάχα που τα
0: πίπιζα.
1: Τι όργανο είναι αυτό.
2: Φαρφίσα.
0: Αλήθεια, φαρφίσα λέγεται. Τι όργανο είναι η φαρφίσα.
1: Τι ξέρω.
0: Είναι όργανο η φαρφίσα.
1: Κάτι από το Μαρόκο ξέρεις κατά μέσα.

0: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας και βέβαια θα τα πούμε και από την Ρόδο, αλλά κλείνοντας αυτό το live εδώ από το στούντιο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Betabet, αυτή την εταιρεία που τόσο πολύ και φέτος μας βοήθησε, η υπέροχη Betabet που σας παρακαλώ πάρα πολύ, σημειώστε την στο κινητό σας, σημειώστε την στο μυαλό σας, αν κάτι συμβεί στο πρόβλημα και έχετε πρόβλημα υγείας ή μικρό ή μεγάλο, η Betabet είναι η εταιρεία που 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο θα σας βοηθήσει σε ό,τι χρειαστείτε, από το να στραμπουλήξετε το μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι πολύ σοβαρά πράγματα. Εξυπηρετεί τους πάντες στα θέματα υγείας, για την καλυτέρευση, για την παράταση της ζωής και την ποιοτικότερη παράταση της ζωής, με οξυγόνο, με ιατρικά μηχανήματα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχουν τα πάντα. Θυμάμαι το μήνυμα που έστειλε και μια κυρία μέσα στο Σαββατοκύριακο, έψαχνε για μια ζώνη για τον άντρα της που τον έπιασε η μέση και αμέσως απευθύνθηκε κυριακάτικα και τη βρήκε τη ζώνη. Αυτή είναι η Betabet και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο Σφαίρα Courier με πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρετε κι εσείς πόσο πολύ βοηθήσαν ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Betabet με 4 φυσικά καταστήματα. Μπείτε betabet.gr για να δείτε τα πάντα, πάρα πολύ εύκολα να δείτε τι έχουν. Σύντομα και στο Σημανόγλιο.
1: Με τα νοιά στην αγάπη δεν μπορείς να κτίσεις. Θέλει ο έρωτας θυσίες.
0: Θα την κάνουμε για το δώρο της Μπέτα με την άλλη Παρασκευή.
2: Δεν είναι 2 χρόνια,
0: γιατί το... φίλε μου, αυτά που λέω τα νιώθω. Όπως βλέπεις, δεν τα διαβάζω. Τα νιώθω.
3: Τα νιώθεις, δεν με
0: βαγγάζει. Πρέπει
2: να νιώσουμε κι εμείς όμως, Γρηγόρη μου. Έχουμε εδώ νιώθουμε.
0: Τα νιώθω, κατάλαβες. Δεν τα διαβάζω. Τα νιώθω αυτά που λέω γιατί είναι αλήθεια.
3: Γιατί εμείς τι λέμε, ψέματα.
0: Όχι, αλλά τα νιώθω. Και αυτό κάνω παύση. Έτσι λειτουργώ εγώ.
3: Ραδιόφωνο κάνουμε. Εδώ είμαστε κοφτό, ραυτό, γρήγορο, πάσες.
0: Είσαι μακαρονάκι και είσαι κοφτό.

0: Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code παγκόσμιο 2026 παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: 10 η ώρα ακριβώς, κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε!
2: Μπράβο!

0: για Ρόδος Παλάς, Γρηγόρη.
1: Έλα, πλάκα κάνεις.
0: Έλα, Γρηγόρη, ξεκίνα.
2: Ήταν έναν σάρα για τον νέο.
1: Έλα, πλάκα κάνεις τώρα.
3: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Έλα, πλάκα κάνεις τώρα.
0: Ήταν ο υπέροχος Γιώργος Λιανός.
1: Έλα, πλάκα κάνεις τώρα.
3: Καλό που το κάνεις επίτηδες.
2: Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό?
4: Τεράστιος.
2: Εγώ δεν λέω για τον Γιώργο.
0: Όχι, θα πω εγώ σήμερα. Τι συμπηρεάζει εσένα? Σου φάγαμε τον Γιώργο και κάτι έγινε.
3: Για πάει για τον Γιώργο.
2: Είναι κακό να μην τον φας από τον Γιώργο.
4: Ήταν ο τεράστιος.
0: Άσε, έχει άλλο στα προνόμια. Έχει την προεδρική τώρα. Όχι, θα μιλήσω. Θα μιλήσω.
4: Ο τεράστιος ο Παναγής Λοξάτος ήταν.
3: Μην είσαι χιλιάρη.
0: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
4: Ανάγκης αυτός, ε.
2: Να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου το Χάρη το Λεμπιδάκι. Γεια σου Χάρη μου, καλό καλοκαίρι να έχεις και εσύ φίλε μου.
3: Καλό καλοκαίρι.
2: Να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις, να συνεχίσεις την καλή δουλειά εκεί στα site που κάνεις το News Pistol, στο δικό σου το Χάρη Λεμπιδάκης, να είσαι καλά. Τα μωρέ με την καρδομάρη, σταμάτα πια.
0: Μου κάνει βλακίες, μας έχει τρελάνει.
2: Τι σου κάνει?
0: Αυτός θέει.
2: Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί, πρώτο θέος από το Ρόδος Παλάς, κυρίες και κύριοι, για την εβδομάδα που κάνουμε εδώ και 15 χρόνια στη Ρόδο. Άρα ραντεβού θα έχουμε εκεί. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα και να θυμάστε κάτι.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία: αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Θαρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 2590.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.

0: Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Α104.7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινάει η μέρα σας αλλιώς.
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Τι μου κάνετε, πώς είμαστε. Πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Καλημέρα καινούρια μου αγάπη. Καλημέρα καινούρια μου ζωή. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη εκπομπή μας. Καλημέρα στην όχι καινούρια εκπομπή μας, αλλά πάντοτε δροσερή, πάντοτε με θετική ενέργεια, πάντοτε με χαμόγελο. Είναι το καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα τη Φιλιππούλου. Ελάτε να περάσουμε όμορφα και σήμερα, ελάτε να χαμογελάσουμε όσο μπορούμε παραπάνω. Μην το βάζετε κάτω για κανένα λόγο, η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη, η ζωή είναι δροσερή, έτσι θα τη σκέφτεστε, αν και ζεσταίνεστε, σας καταλαβαίνω, γιατί έχω δει θερμοκρασίες σήμερα, Παναγιά μου, Παναγιά μου. Λέει, ξέρω τι θα γίνει πραγματικά. Λοιπόν, ελάτε να δροσερέψουμε παρέα. Σκεφτείτε ότι είμαστε σε μια παραλία δίπλα, ότι ακούμε και το κύμα έτσι να σκάει και δροσερεύουμε ακόμα πιο πολύ. Ελάτε να περάσουμε όμορφα σήμερα με χαμόγελα. Χρύσα Φιλιππούλου στο μικρόφωνο του Α και μαζί τη όλοι εσείς οι ακροατές του ΑΦΜ 104,7. 697-160-36-57, 2831-054-094. Και ελάτε, πάμε με χαμόγελα, όπως είπαμε.

Τώρα μην με ρωτήσετε πόσα χρόνια κλείνω, όσα και να τα κλείνω, είναι όμορφα χρόνια, γεμάτα εμπειρίες, γεμάτα αισιοδοξία, γεμάτα χαμόγελο, γεμάτα και με αρνητικές σκέψεις, έτσι, και με αρνητικές στιγμές, πολλά έχω περάσει κι εγώ, γιατί η ζωή μας τι είναι, είναι θετικά πράγματα και αρνητικά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά τα κάνουμε μία σούμα και κρατάμε αυτά που θέλουμε, τις εμπειρίες που θέλουμε σε αυτή τη ζωή και προχωράμε με αυτές, έτσι. Τις κάνουμε καλύτερες τις εμπειρίες μας. Θέλω λοιπόν να με αγαπάτε αν μπορείτε, αυτή την ευκούλα να δώσω. Να έχω τη μηγιά μου εννοείται, εγώ και άνθρωποι που αγαπώ και όλοι οι άνθρωποι της γης. Να είμαστε όλοι καλά βρε παιδιά. Και επίσης ένα ακόμα, μια ακόμα ευκούλα. Να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε πολύ στη ζωή μας. Ακόμα και αν αυτό είναι η δουλειά μας. Ζητάω πολλά, αυτά μου

Να μ' αγαπάτε λοιπόν, γιατί και εγώ σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πραγματικά για την κάθε ξεχωριστή εκπομπή που κάνουμε παρέα εδώ στον Αλφα μας. Λοιπόν, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στους υποστηρικτές αυτής της εκπομπής. Baseline Tennis and Padel Sports Club, παιδιά. Πραγματικά ένας νέος αθλητικός πολυχώρος μοναδικός. Εγώ τον λέω νέο. Εντάξει, τώρα 3-4 χρόνια ήδη είναι εκεί στον Αδελιανό Κάμπο το Baseline. Διαθέτει 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, 1 γήπεδο 5x5. Εγώ νομίζω ότι είναι χθες πάντως που άνοιξε, να ξέρετε, πραγματικά. Και βέβαια έχει και αναψυκτήριο Baseline καφέ, το αγαπημένο μας, να φάμε το παγωτάκι μας το δροσερό, να πιούμε το καφεδάκι μας το υπέροχο και να απολαύσουμε το χώρο. 2831-074-770. Πάω σε μια κομματάρα που αγαπώ πολύ, χωρίς υπερβολές. Μου αρέσει.

Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, να ξέρετε, χωρίς υπερβολές, από τα πιο μοναδικά όμορφα κομμάτια που υπάρχουν. Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΛΦΑ FM 104,7. Εξηγήστε μου, πείτε μου, περνάτε όμορφα? Θέλω να μου τα πείτε όλα. Θέλω να επικοινωνήσουμε και σήμερα στο 697-160-3657, στο 28-31-054-094. Να πω την καλημέρα μου στο Γιώργη μου. Χρωστάω καλημέρα στον Μαρίνο που ήρθε στο στούντιο και δεν του είπα καλημέρα με χαμόγελα. Αγαπημένε μου, με ξέρει ο Μαρίνος και με αγαπάει, δεν έχω πρόβλημα, με καταλαβαίνει. Λοιπόν, τι να πω, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είσαστε και σήμερα εδώ ξανά και ξανά και ξανά. Να πούμε την καλημέρα μας και στους γκουρού του αρωματισμού που μας έχουν αυτό τον, έτσι, το υπέροχο αρωματάκι και σήμερα εδώ μέσα στο στούντιό μας. Για να έχετε κι εσείς υπέροχο άρωμα στο χώρο σας. Να θέλουν οι πελάτες σας να κάτσουν ακόμα παραπάνω, να δουν παραπάνω πράγματα. Ας πούμε, αν έχετε ένα κατάστημα ρούχων και μυρίζει υπέροχα ο χώρος, θα θέλουν και άλλα να ψωνίσουν και άλλα ρούχα να πάρουν, καταλάβατε? Λοιπόν, οπότε τώρα τηλεφωνούμε στο 2831-026-442, 2831-042-334. Πάμε σε τραγούδι.

Τι να πει κανείς αυτό το τραγούδι, βρε παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο, αντικειμενικά. Καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά, ΑΛΦΑ FM 104,7. Και λέω πριν τα διαφημιστικά μηνύματα, τα πρώτα για σήμερα, να βάλω μία λίλα, βρε παιδιά. Ανασένω και ζαλίζομαι. Παιδιά, πολύ σήμερα θα ανασένουν και θα ζαλίζονται μεταξύ μας με αυτή τη ζέστη. Είναι απίστευτη μοναδική. Εγώ δόξα τω Θεώ, δεν έχω τον μυστηράκι μου. Λέω να μην κουνήσω από εδώ σήμερα. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, ελάτε, ελάτε να περάσουμε όμορφα παρέα. Αμέσως μετά τη λίλα. Πάμε διαφημιστικά, τι λέτε, πάμε.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Καλσέτο Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Καλσέτο Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
10: Γράφε. 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. πάρει. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Αλφα στους 104,7.

Πει κανείς τώρα για αυτό το τραγούδι, πείτε μου τι να πει κανείς. Θα μου πείτε βρε Χρύσα, γιατί επέλεξες να ξεκινήσουμε έτσι? Δεν ξέρω παιδιά, πραγματικά είχα έτσι μεγάλη διάθεση να ακούσω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ευκαιρίες είναι η ζωή, εμπειρίες είναι η ζωή, ας το δούμε έτσι. Λοιπόν, και ένα φεγγάρι έχουμε από πάνω μας αυτές τις μέρες, το οποίο, Παναγιά μου, εμείς τα καρκινάκια που έχουμε γενέθλια αυτή την περίοδο, να ξέρετε ότι γενικά με τα φεγγάρια έχουμε ένα θέμα, αλλάζει η ψυχολογία μας, γινόμαστε κυκλοθυμικά κλπ. Κλπ, καταλάβατε τώρα. Οπότε αφήστε πώς θα βγάλετε άκρη, δεν ξέρω, εσείς που είσαστε δίπλα μας. Λοιπόν, πάντως είμαστε καλά παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Θα κρατάτε αυτό και θα προχωράτε με αυτό. Λοιπόν, πού να πάω τώρα, αφού είπα για φεγγάρια, λέω να πάω σε φεγγάρι. Πού αλλού να πάω? Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου. Καλά, εντάξει, μην φανταστείτε τώρα ότι έτσι θα το τραγουδήσει ο Τόλης. Όχι βέβαια, ο Τόλης είναι Τόλης.

Έτσι, έτσι. Λοιπόν, με φυλάκια, μαγκαλίτσες, όλα είναι καλύτερα. Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΛΦΑ FM 104,7. Έχω και το Γιώργη που μου ζήτησε και τραγούδι. Αχ, λέει, και να βρεχε γυναίκες. Απίστευτος ο Γιώργης μας. Αχ, και να βρεχε γυναίκες. Τι μου κάνεις τώρα, βρε Γιώργη. Τι μου κάνεις τώρα. Δεν μπορώ όμως να σου χαλάσω χατήρι, γιατί πραγματικά ο Γιώργης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φίλος. Επικοινωνεί καθημερινά, ζητάει τραγούδια εδώ στον Αλφα. Και το σημαντικότερο, το πιο σημαντικό για μένα, είναι ότι του κάνει παρέα ο Αλφα FM 104,7. Πολύ σημαντικό. Γιώργη μου, για σένα λοιπόν το τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη. Καλημέρα σε όλους μας, 697-160-36-57 και για τις δικές σας επιλογές, και 28-31-0-54-0-94. Για να δω, έχω τραγούδι. Λέω τι έχω, για να δω. Δόξα τω Θεώ.

Ναύρεχε γυναίκες, Γιώργη μου, με πολύ πολύ αγάπη το τραγούδι για σένα που το ζήτησες. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε κοντά μας. Διαφορετική εκπομπή και η σημερινή, έτσι. Και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί πάω και με τις δικές σας επιλογές, να ξέρετε. Καλημέρα στο Κατερινιό μου, καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, Κατερινά, για την επικοινωνία σου σήμερα θα σου αφιερώσω κι εγώ ένα τραγούδι, μπορώ? Λοιπόν, πριν όμως να πούμε χρόνια πολλά σήμερα, πάμε στο εορτολόγιο ένα λεπτό, να δούμε σήμερα Παρασκευή, λοιπόν, 3 Ιουλίου 2026. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στη Ζουμπουλία, στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά, και όσοι έχετε γενέθλια επίσης χρόνια σας πολλά. Αύριο Σάββατο 4 του μήνα είναι Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ, Κυριακή 5 του μήνα ο Λαμπαδός, η Λαμπαδία, η Λαμπαδίνα. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά και ό,τι ποθούμε και αγαπάμε, βρε παιδιά, έτσι. Να είμαστε καλά και του χρόνου με καλό, αυτό θα ευχηθώ εγώ. Και θα βάλω και τραγούδι τώρα που θα αφιερώσουμε, είπαμε, στο Κατερινιό μας. Για πάμε λοιπόν.

Πού υπάρχουν μωρέ αυτοί οι άντρες που μιλάνε έτσι? Πού υπάρχουν, λοιπόν, κάπου εκεί έξω που και ακούνε και άλλο FM 104,7 σίγουρα. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα, εδώ είμαστε ζωντανά και περιμένω και τις δικές σας επιλογές, είπαμε. Στο 697-160-36-57, 283-1-054-04. Θέλω να το κάνετε σούσουρο ότι είμαστε και σήμερα εδώ, ότι είναι το καλημέρα με χαμόγελα ζωντανά. Ελάτε να περάσουμε όμορφα παρέα. Λοιπόν, μαζί με την Ανδρομάχη. Ξαναλέω ότι κοντά μας είναι και τα γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φουκάκη στην Παλιά Πόλη. Έτσι, αγαπάμε πολύ τους γκουρού του αρωματισμού. Μας έχουν φέρει πραγματικά αρωματάκια υπέροχα. Σας μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό. Σας μιλάμε για μια μοναδική εμπειρία αρωματισμού από ειδικούς στο χώρο που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη σωστή επιλογή αρώματος για την επιχείρησή σας. Επιλογή ανταλλακτικών ανά 2 μήνες, παρακαλώ, έτσι. Λοιπόν, και πάω στο τραγούδι. Στην Ανδρομάχη και στο Σούσουρο.

Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά, τώρα αντικειμενικά, έτσι. Εντάξει, μόνο αδικό. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα. Ελάτε και σήμερα εδώ να πούμε παρέα. Πάμε να δούμε τον καιρούλι. Προσπαθούσα τόση ώρα να μην σας πω ότι θα φτάσουμε σήμερα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα θα μου πείτε, Βερχρίτσα, έχουμε τα μπουφοράκια όμως. Έχουμε 4 μπουφοράκια, δόξα τω Θεώ. Τι να σας πω εγώ τώρα. Εγώ μόνο που βλέπω το 34 εδώ, πανικοβάλαμε. Λοιπόν, Σάββατο 4 Ιουλίου βλέπω 35 βαθμούς Κελσίου με 3 μπουφοράκια και Κυριακή 5 Ιουλίου βλέπω 28 βαθμούς Κελσίου, δόξα τω Θεώ, με 4 μπουφοράκια. Μα κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο πραγματικά το έχει τάμα με τα μπουφοράκια. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά τώρα τι να πω. Δεν έχω τίποτα εγώ να πω. Ο Δημήτρης Κόκοντας θα μας πει τα υπόλοιπα. Ένα από τα πιο υπέροχα τραγούδια ever. Και επειδή πάντοτε προτιμώ τις πρώτες εκτελέσεις, πάμε στο Δημήτρη Κόκοντα. Αμέσως μετά πάμε επίσης διαφημιστικά μηνύματα. Μην μου φύγετε, μην μου πάτε πουθενά. Εδώ, στο Καλημέρα με Χαμόγελα.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα. Και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια. Όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
12: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
13: 28310 24111.
12: Και www.mbs.com.gr.
13: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
12: και εσύ αυτό που αγαπάς.
14: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
10: προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
14: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
15: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
14: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
15: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
14: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
16: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
17: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
18: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
17: Φυσικά, για πότε?
18: Το συντομότερο.
17: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
18: Μια χαρά.
17: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
18: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω της κυρίας.
17: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
19: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
20: Α στους 104,7.

λόγοι σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

Λοιπόν, όταν το είδα το τραγούδι και διάβασα το ορκί σου, λέω Παναγιά μου, μπα, αποκλείεται, δεν θα έχει τόση μεγάλη επιτυχία όσο είχαν τα υπόλοιπα τραγούδια του Μακρόπουλου. Όχι μόνο θα γίνει επιτυχία αυτό το κομμάτι, θυμηθείτε με, θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα, καλημέρα. Ό,τι πιο όμορφο σε αυτή τη ζωή, ένα τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης, πάμε.

Λοιπόν, πάμε που λάμπουμε να δούμε τις εκδηλώσεις στην πόλη μας. Καταρχήν θέλω να αναφερθώ στον παλμό της το 10ης γιορτής κριτικής διατροφής στο Ρέθυμνο. Έτσι ξεκινάει σήμερα στο Δημοτικό Κήπο, πάρα πολύ σημαντική γιορτή. Έτσι κάθε

Στην 3η 7 Ιουλίου, με πυρήνα το Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την έκθεση τοπικών προϊόντων, ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, αλλά και γαστρονομικές δημιουργίες που θα αφήσουν το ιδιαίτερο αποτύπωμά τους στην διοργάνωση. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Και πάω στα μαθήματα φωτογραφίας Ρεθύμνου που παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας Rooted εντός του Δημοτικού Κήπου, με είσοδος ελεύθερη. Έχουμε Μίκη Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης, στην Art Gallery Μορφέ, στην Κοβατζηδάκη 18-10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, και εκεί είσοδος ελεύθερη. Έχουμε τα εύθραστα ίχνη των συμβόλαιων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μεσολογγίου 32. Έχουμε. Λοιπόν, Τζαμάικα έχουμε. Παρασκευή λοιπόν 3 Ιουλίου, Γιώργος Βρανάς, Γιάννης Μιχάλας. Λοιπόν, okay. Στο Γεράνι είναι αυτό, 8 το βράδυ με 10.30 το βραδάκι. Έχουμε πιάνο, φωνή, φυσαρμόνικα, Φώτη Τέλειο στις 8.30 ώρα, σήμερα και αυτό, στο συνεταιρισμό Τσεπέτο στην Κατεχάκη στις 8.30. Έχουμε σήμερα αγιοκυριακάτικες εκδηλώσεις στο Χόνος Μιλοποτάμου στις 9.30 ώρα το βραδάκι με 11.30 είσοδος ελεύθερη. Έχουμε μουσικές βραδιές κάθε Παρασκευή και Σάββατο με Σάκη Σακελαρίδη και Μάνο Χουδετζανάκη στην Πλαστήρα στις 10 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε Σάββατο τώρα, πάμε. Ή να βάλω Άνω Τελεία και να πάω τραγούδι και μετά να πάω Σάββατο. Λοιπόν, θα βάλω Άνω Τελεία και θα πάω. Πού θα πάω? Θα πάω στα Παγκάκια. Α, δεν γίνεται. Άμα δεν πάω εγώ τώρα από τον Ιούλιο να φτάσω στον Αύγουστο, δεν μπορώ. Θέλω τα Παγκάκια μου. Θέλω την καλοκαιρινή μου διάθεση. Θέλω το τραγούδι μου από Μαλλού. Γελάτε. Ελάτε παρέα στον Αλφα, ελάτε.

Αχ, τα παγκάκια, αχ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα. Πάμε στο Σαββατοκύριακό μας να δούμε τι εκδηλώσεις έχουμε στην πόλη μας. Έχουμε Ιερά Δέντρα Ομαδική Έκθεση Καστικών, Χαρουπόμηλο στο Πάνω Ρεθύμνου, έτσι βλέπω εδώ. Ομαδική Έκθεση λοιπόν Καστικών στις 7 η ώρα το βραδάκι με 9.30. Έχουμε συναυλία Αρένα Μόρφη, μάλιστα, στη Γιορτή Κριτικής Διατροφής. Πού είναι αυτό, είπαμε, στον κήπο μας, έτσι. Έχουμε Κριτικό Γλεντάκι, Γεωργία Ανδρουλάκη Χνάρη Λίρα, Αλέξανδρος Παπαδάκης Λαούτο, Μαρία Σταυρακάκη Κρουστά και Τραγούδι. Στην Κατεχάκη 3 στις 7.30 ώρα, ωραία πράγματα το Σάββατό μας. Έχουμε Αγιοκυριακάτικες εκδηλώσεις 2026 στο χώνο Μιλοποτάμου. Πάμε να γνωρίσουμε και αυτό το όμορφο χωριό στις 8.30 ώρα. Έχουμε τη θεατρική ομάδα Νίκος και Παιδί του Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελε Αγίας Παρασκευής που παρουσιάζει την κωμωδία της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Ο παππούς έχει πίεση. Μάλιστα. 6 χαρακτήρες, ένα σπίτι και η πίεση χτυπάει κόκκινο. Γέλιο, συγκίνηση και λίγο πίεση. Με ώρα έναρξης 9 η ώρα το βραδάκι στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελε από τις 4 μέχρι τις 8 Ιουλίου. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Λοιπόν, 10 ευρώ είσοδος. Έχουμε το Σάββατο, τρίο κάρμα έχουμε, μάλιστα, ωραία. 9 η ώρα το βραδάκι, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 35, στις 9 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε Πολιτιστικό Σύλλογο Πήγης, Γήπεδο Πήγης, Χρήσαδος Μακράκης και Νίκος Γάμα Μανιουδάκης. Με είσοδος 5 ευρώ και έναρξη στις 9.30 ώρα το βραδάκι, στην Πηγή Ρεθύμνου στις 9.30 ώρα. Έχουμε επίσης τη Θεανούλα μας, τη Θεανού τη Χαιρετάκη. Μπουζούκι Λευτέρης Μαμβακάς, Πλήκτρα Δημήτρης Κάτσικαβέλα, στο Δημήτρη μας. Κουντουριώτη 137 στις 10 η ώρα το βραδάκι. Στο Vibes, έτσι. Λοιπόν, έχουμε. Αυτά βλέπω τώρα εγώ εδώ. Για να δω επόμενο. Έχουμε τον Ισφινό. Μάλιστα. Κυριακή λοιπόν 5 Ιουλίου, συναυλία με τον Τζόνι Σφίνο στη γιορτή της Κριτικής Διατροφής. Ωραία που θα περάσουμε 7 ώρα το βραδάκι με 11.30. Η θεατρική παράσταση εννοείται στο Άδελε συνεχίζεται, βλέπω εδώ. Έτσι να τα λέμε και αυτά, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία η θεατρική παράσταση αυτή. Λοιπόν, και πάμε σε τραγούδι τώρα. Σε πήρα σοβαρά, εσύ όμως κοιτάς, δεν ορκίζεσαι, που λέει και ο Μακρόπουλος. Ελευθερία, Ελευθερίου, πάμε.

Αχ, που το σκορπάς. Λοιπόν, εδώ στον Αλφα το σκορπάς. Καλημέρα με χαμόγελα. Και δεν το σκορπάς, γιατί όταν περνάς καλά, δεν το σκορπάς. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα με χαμόγελα. Αχ, λοιπόν, δεν ξέρω πόσα τραγούδια θέλω να ακούσω τώρα μαζί σας. Όλα θέλω να τα ακούσω μαζί σας. Και τι να κάνω, πώς θα τα καταφέρω. Πείτε μου τώρα εγώ, πώς. Λοιπόν, 697-163-657. 2-8-31-054-094. Όλα για όλα εδώ στον Αλφα μας. Όλα για όλα τα τραγούδια εδώ κοντά σας, μαζί σας. Ελάτε να περάσουμε όμορφα. Έχουμε ακόμα ένα ολόκληρο μισάωράκι δικό μας. Έτσι και λέω καταρχήν, πριν πάω διαφημιστικά μηνύματα, να βάλω μια Ανούλα. Όλα για όλα με την Ανούλα, ε? Αμέσως μετά διαφημιστικά γυρνάω με ζώδιο και οροσκόπο.gr.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
4: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

Τι κομματάρα είναι αυτή που βάλαμε μόλις τώρα, τι κομματάρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είναι το καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππούλου εδώ στον Αλφα μας ολοζώντανο. 697-163-657 283-1054-054. Δεν είπα την καλημέρα μου στα παιδιά που μου στείλαν καλημέρα από τον Beach Stop. Καλημέρα παιδιά μου, καλημέρα στο όμορφο χωριό των Ασώματο και καλημέρα σε όλα τα χωριά μας. Επισκεφτείτε τα, υποστηρίξτε τα και αυτά και τους πολιτιστικούς συλλόγους τους, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί η καρδιά μου χτυπάει που αλλού τόσα χρόνια στα ζώδια και στον οροσκόπο.gr. Πάμε να τα συμβουλευτούμε παρέα. Η καρδιά λέει σήμερα ζητά περισσότερα από καλοκαιρινή ανεμελιά. Η αντίθεση της Σελήνης με την Αφροδίτη φέρνει συναισθηματικά διλήμματα, ενώ το εξάγωνό της με τον Κρόνο μας βοηθά να ξεχωρίσουμε ποιοι άνθρωποι έχουν πραγματικά θέση στη ζωή μας. Μέρα ξεκαθαρισμάτων, ορίμανσης και ουσιαστικών αποφάσεων η σημερινή, παρακαλώ, έτσι. Πάμε ένα ζώδιο να δούμε αναλυτικά. Η σημερινή Παρασκευή, κρυέ μου, σου δίνει την ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα τις κινήσεις σου, να βάλεις σε τάξη κρεμότητες που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Η Σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνο με τον Κρόνο στο ζώδιό σου, ενισχύει τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και την ικανότητά σου να πάρεις όριμες αποφάσεις. Ωστόσο, η αντίθεσή της με την Αφροδίτη στο Λέοντα μπορεί να δημιουργήσει μικρές εντάσεις σε κοινωνικές επαφές ή να σε φέρει μπροστά σε διλήμματα ανάμεσα στην προσωπική σου ευχαρίστηση και στις υποχρεώσεις. Σου. Δείξε μέτρο στις αντιδράσεις σου, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια. Η προσοχή σου στρέφεται σήμερα Παρασκευή σε ζητήματα ευθυνών, υποχρεώσεων και στόχων που σχετίζονται με την πορεία σου. Σελήνη στον υδροχό φωτίζει τον τομέα της καριέρας σου, το εξάγωνο της με τον Κρόνο από τον Κριό σε βοηθά να κινηθείς με στρατηγική και ψυχραιμία. Παράλληλα, η αντίθεση με την Αφροδίτη στο Λέοντα μπορεί να δημιουργήσει ένα δίλημα ανάμεσα στις επαγγελματικές απαιτήσεις και στις ανάγκες της οικογένειας ή του σπιτιού. Κράτησε ισορροπίες, μην αφήσει το άγχος να επηρεάσει τις αποφάσεις σου, ταυράκι μου. Και πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου, μια αίσθηση ανανέωσης συνοδεύει τις κινήσεις σου σήμερα Παρασκευή και σου δίνει την ευκαιρία να δεις καταστάσεις από διαφορετική οπτική γωνία. Η Σελήνη στον υδροχό ως εξάγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό σε βοηθά να συνδυάσεις έμπνευση και πρακτικότητα, ενώ η αντίθεση με την Αφροδίτη στο Λέοντα απαιτεί προσοχή στην επικοινωνία. Κάποια λόγια μπορεί να παρερμηνευτούν ή να δημιουργήσουν μικρές εντάσεις. Ευνοούνται μετακινήσεις, επαφές, συζητήσεις και θέματα που σχετίζονται με σπουδές ή νομικές υποθέσεις, διδυμάκι μου. Και πάμε στα καρκινάκια. Καρκίνες συνθήκες της Παρασκευής σε καλούν να ασχοληθείς με πιο ουσιαστικά ζητήματα, να δώσεις προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με οικονομικές ή συναισθηματικές δεσμεύσεις. Σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό, σε βοηθά να αντιμετωπίσεις με ωριμότητα ευθύνες που δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν. Η αντίθεση με την Αφροδίτη στο Λέοντα φέρνει στο προσκήνιο θέματα αξιών, ασφάλειας και διαχείρισης πόρων. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και δώσε χρόνο στα γεγονότα για να ξεκαθαρίσουν. Πάμε στα λιονταράκια. Οι σχέσεις, οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της Παρασκευής. Φαίνεται πως πολλά από τα γεγονότα που θα προκύψουν εξαρτώνται από τις διαθέσεις και τις αποφάσεις άλλων ανθρώπων. Η Σελήνη στον υδροχό σχηματίζει εξάγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό, βοηθώντας σε να αντιμετωπίσεις όρημα σημαντικές συζητήσεις, ενώ η αντίθεσή της με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου αυξάνει τη συναισθηματική φόρτιση. Κάποιος μπορεί να σου ζητήσει περισσότερα από όσα είσαι διαθέσιμος να δώσεις. Κράτησε ισορροπίες και μην παρασυρθείς από τον εγωισμό της στιγμής. Έτσι λέει το ράκι. Πάμε και στους παρθένους μας. Λοιπόν, παρθένε. Φίλε μου Παρθένε, η καθημερινότητα αποκτά πιο απαιτητικούς ρυθμούς. Θα χρειαστεί να δείξει συνέπεια, οργάνωση για να ανταποκριθεί σε όλα όσα προκύπτουν. Σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό, σε βοηθά να βάλεις πρόγραμμα, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να αντιμετωπίσεις υποχρεώσεις που σε απασχολούν. Η αντίθεση με την Αφροδίτη στο Λέοντα δείχνει πως κάποιες κρυφές ανησυχίες ή παρασκηνιακές καταστάσεις μπορεί να επηρεάσουν τη διάθεσή σου. Μην αφήσεις την υπερανάλυση να σου στερήσει την ψυχραιμία σου. Έτσι, λοιπόν, και τι κάνω όταν φτάνω στους ζυγούς? Εντάξει, πάω σε τραγούδι, το ξέρετε αυτό, δεν το ξέρετε? Λοιπόν, τι να βάλω τώρα? Οκ, μπήκε άλλο τραγούδι από αυτό που είχα βάλει. Εγώ ξέρετε τι θέλω να βάλω, θέλω γονίδι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα. Έτσι, γιατί αυτό το θέλω το δικό μου, έχω και γενέθλια αύριο, πρέπει και να γίνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην γίνει. Δεν γίνεται, η ζωή είναι τόσο όμορφη που πρέπει να την κάνουμε εμείς ομορφότερη. Λοιπόν, θα βάλω το καινούριο του γονίδι. Βλέπω εδώ.
Ένα από τα καινούρια του είναι το να γυρνούσες πίσω. Ολόφρεσκο που λέω εγώ, πριν από 2 εβδομάδες, ολοκαινούριο. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Αχ, Βρεγονίδη, τι ωραία που τα είπες πάλι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Εδώ ζωντανά, ΑΛΦΑ FM 104,7. Και πάμε στα υπόλοιπα ζώδια. Είμαστε πάντοτε στον οροσκόπο.gr. Σήμερα Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026. Η Παρασκευή, υγεία μου, φέρνει περισσότερες ευκαιρίες για ευχάριστες επαφές, δημιουργικές δραστηριότητες και στιγμές που θα σε βοηθήσουν να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Η Σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνο με τον Κρόνο, από τον Κριό, σταθεροποιεί σχέσεις, συνεργασίες, δίνοντας τη δυνατότητα να χτίσεις γέφυρες εκεί που υπήρχαν αποστάσεις. Η αντίθεση με την Αφροδίτη στο Λέοντα μπορεί να προκαλέσει μικρές διαφωνίες μέσα σε φιλικό περιβάλλον ή σε μια ομάδα ανθρώπων. Διάλεξε προσεκτικά τις μάχες που αξίζει να δώσεις. Πάμε στους σκορπιούς μας. Η Παρασκευή, σκορπιέ μου, έχει θέματα οικογένειας, σπιτιού, προσωπικής ασφάλειας. Έρχονται στο προσκήνιο και ζητούν την προσοχή σου. Σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνο με τον Κρόνο από τον Ζυγό, σε βοηθά να διαχειριστείς πρακτικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τις ευθύνες σου. Ωστόσο, η αντίθεσή της με την Αφροδίτη στο Λέοντα δημιουργεί πίεση ανάμεσα στις επαγγελματικές απαιτήσεις και στις προσωπικές σου ανάγκες. Προσπάθησε να μην μεταφέρεις την ένταση από τον ένα τομέα της ζωής σου στον άλλον. Σκορπιέ μου, και πάμε στα τοξοτάκια. Λοιπόν, τοξότη μου, η Παρασκευή κινείται σε γρήγορους ρυθμούς, φέρνει αρκετές επαφές, συζητήσεις, μετακινήσεις και μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνα με τον Κρόνο από τον Κριό, σε βοηθά να εκφράσεις τις ιδέες σου, μοριμότητα και να βρεις πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που σε απασχολούσαν. Η αντίθεση με την Αφροδίτη στο Λέοντα μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές όψεις σε μια συζήτηση ή να σε φέρει αντιμέτωπο με πληροφορίες που δεν περίμενες. Άκου προσεκτικά πριν πάρεις θέση και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μέσα από τις επαφές σου. Πάμε στα εγωκεράκια. Λοιπόν, εγώκερε, το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε θέματα ασφάλειας, καθημερινότητας, πρακτικής διαχείρισης των υποχρεώσεων. Σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό, σε βοηθά να κινηθείς με πειθαρχία και να οργανώσεις καλύτερα τις προτεραιότητές σου. Ωστόσο, η αντίθεση με την Αφροδίτη στο Λέοντα φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν οικονομικές δεσμεύσεις ή συναισθηματικές εξαρτήσεις. Κάποια εξέλιξη μπορεί να σε αναγκάσει να επανεξετάσεις μια πρόταση που θεωρούσες δεδομένη, ενώ η ψυχραιμία θα αποδειχτεί το μεγαλύτερο. Πλεονέκτημά σου, εγώ κεράκι μου, και πάω στους υδροχόους. Λοιπόν, η Σελήνη στο ζώδιό σου σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων και σε οθεί να πάρεις πρωτοβουλίες που δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν. Το εξάγωνό της με τον Κρόνο από τον Κριό φέρνει σταθερότητα, αυτοέλεγχο και την ικανότητα να αντιμετωπίσεις δύσκολες καταστάσεις με ωριμότητα. Παράλληλα, σήμερα Παρασκευή, η αντίθεση με την Αφροδίτη στο Λέοντα δείχνει ότι οι σχέσεις με σημαντικά πρόσωπα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Μην θεωρήσεις δεδομένο ότι οι άλλοι κατανοούν τις προθέσεις σου χωρίς να τις εκφράσεις ελεύθερα και ξεκάθαρα. Πάμε στα ψαράκια. Η σημερινή Παρασκευή, ηχθή μου, σε καλεί να κινηθείς πιο παρασκηνιακά, να παρατηρήσεις προσεκτικά όσα συμβαίνουν γύρω σου πριν δράσεις. Σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό, σε βοηθά να αξιολογήσεις ρεαλιστικά καταστάσεις που σχετίζονται με οικονομικά ή προσωπικά ζητήματα. Η αντίθεση με την Αφροδίτη στο Λέοντα μπορεί να φέρει κούραση, πίεση από την καθημερινότητα ή δυσκολία στη διαχείριση πολλών υποχρεώσεων ταυτόχρονα. Δώσε προτεραιότητα στην ξεκούραση και μην αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς. Λοιπόν, ποιο τραγούδι να βάλουμε τώρα? Έχουμε χρόνο να βάλουμε τραγούδι? Έχουμε χρόνο. Ωραία, τέλεια, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, ποιο τραγούδι να βάλω? Πιο απ' όλα, ήθελα τόσα τραγούδια να βάλω. Λοιπόν, καταρχήν να βάλουμε Οικονομόπουλο, βρε παιδιά. Δεν βάλαμε σήμερα κανέναν Οικονομόπουλο. Εισιτήριο ένα θέλουμε. Πάμε στο εισιτήριο 1 του Οικονομόπουλου. Ναι, βρε παιδιά, εισιτήριο 1 χωρίς Νίκο Οικονομόπουλο. Πώς θα βγει αυτή η εκπομπή, πείτε μου πώς. Λοιπόν, δεν θέλω να βγει χωρίς Νίκο Οικονομόπουλο. Τον αγαπάμε, τον υποστηρίζουμε και αυτός μας υποστηρίζει με τα υπέροχα τραγούδια του. Λοιπόν, εισιτήριο 1, έλατε.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα και η στιγμή να σας αποχαιρετήσω για άλλη μια φορά. Να σας ευχαριστήσω που πέρασα πάρα πολύ όμορφα μαζί σας. Ελπίζω και εσείς μαζί μας. Τι να πω, να ευχαριστήσω εννοείται το Baseline Tennis and Paddle Sports Club. Ακούτε και στα διαφημιστικά τι ωραία που τα λένε, τι όμορφα περνάνε τα παιδιά μας φέτος, αυτό το καλοκαίρι 2026 στο Baseline. Για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, λοιπόν, τι κάνετε, τηλεφωνείτε τώρα στο 2831074770. Έτσι. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ τα γκουρού Άρο μας, Νικηφόρη Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Ευχαριστώ πολύ τον FFM 104,7. Ευχαριστώ όλους σας που ήσασταν και σήμερα εδώ. Τι να πω, με καλό και πάλι να τα πούμε ζωντανά στον Αλφα μας. Θα κλείσω με ένα τραγούδι που πολύ αγαπώ. Θα είναι πάλι από Γονίδη. Βρε παιδιά, αλλά πειράζει, δεν πειράζει. Τον αγαπώ το Γονίδη. Λοιπόν, δικιά μου είναι η ζωή. Χρόνια μου πολλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία: αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
8: για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
18: Για να πάρουμε άλλη μια φορά τη Κλέρι. Που είσαι Κλέρι.
19: Και αυτό το μεσημέρι.
18: Τέλεια.
20: Που άλλος θα σε φέρει.
21: Ξανά βαζέ σε φέρει.
18: Σε όχι ώρα σε έρει. Πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή το έρει.
20: Μαζί με το μπαρμπέρι.
21: Θα αρέσει ο μπαρμπέρι.
18: Να σου πω τώρα το κάνετε λίγο σοβαρά. Δεν σηκώνουν τα δύο τηλέφωνα ούτε κλείνει.
20: Που έχει ένα μουστάκι.
18: Κλείσω τηλέφωνο λίγο, Νίκο, πάμε.
20: Έλα εγώ. Που έχει ένα μουστάκι.
18: Ωραία, δεν κάτσε. Από την σειρά έχουμε μπερδευτεί. Πάμε.
19: Που είσαι Κλέρι.
18: Και αυτό το μεσημέρι.
20: Που άλλο θα σε φέρει.
18: Εντάξει,
21: που φόραγε μπαρμπέρι.
18: Καλά, δεν είπαμε να μην έχουμε καταλήξει
19: τώρα. Καλά, πάλι εγώ σου φταίω δηλαδή τώρα. Γιατί δεν το κάνω εγώ έντεχνο, αφού είσαι στην
20: Ελλάδα. Ωραία, δεν γυρίσω εγώ.
19: Θα αλλάξω.
20: Έλα, εγώ θα το γυρίσω.
19: Εγώ θα το γυρίσω.
18: Εσύ θα το γυρίσει.
19: Για να γυρίσει πάντω. Να γυρίσει έτσι γιατί είναι λίγο καλά.
18: Που είσαι Κλέρι, και αυτό το μεσημέρι.
20: Που πήγε και δεν πήγε.
18: Άσε μα, άνεμο
21: στα μαλλιά σου.
18: Αυτό είναι την άνεμο.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
22: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος, δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
10: Πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
1: Βεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Βεγγαλικά Χνάρης.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μυροποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
15: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα. Για να την ακούσεις.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.

0: θα πας. 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
9: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
8: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
10: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα. Επαγγελματικό σέρβις κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Servizo Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
14: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
14: προπονητική,
15: αισθητική,
14: διοίκηση,
15: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
15: 28310 24111
14: και www.mbs.com.gr.
15: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
14: και εσύ αυτό που αγαπάς.
16: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
17: Α στους 104,7.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Αλλά τώρα που θυμάμαι για το Μητσοτάκη, μην ρωτάτε, ο Μητσοτάκης όταν πήγε φαντάρος, να ξέρετε, το μεγάλο πεύκο ήταν ακόμα σε γλάστρα.
2: Αλφα FM 104,7.
3: 104,7.
4: Συντονίστηκες.
5: Κόλλησες.
2: Αλφα FM 104,7.
3: 104,7.
4: Συντονίστηκες.
5: Κόλλησες.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

0: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
5: Άκου μουσική.
6: Άκου μουσική.
7: Νιώσε το ρυθμό.
6: Νιώσε το ρυθμό.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα.
7: Εδώ. Τα ακούς όλα.
3: Αλφα FM.
6: Μίξ. Ακούστε.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Jason.

με ξεσηκώσεις απλώς κάτω. Όχι έτσι, τελείως κάτω. Μείνε στην πίστα, DJ παρά τα φώτα σβήστα. Το φτώμα πέφτει μες στο σκοτάδι κλείστα. Μωρό μου μέθησες, υδρότας είναι αυτός ή μήπως hey. Μωρό μου έφυγες, αχα. Σ' ακολουθώ, παρακολουθώ. Πίσω σου είπα ξαναρθώ. Κούνα τον κι εγώ θα στον χτυπώ γαμό. Έτσι μ' αρέσει, σ' αρέσει και σένα. Τα χέρια λίψηλά στον αέρα, ας γίνουμε ένα.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε 28-31-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθινο, τα μεσφαίρα, αποκλειστικά.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Την Τρίτη μετά την εκπομπή γυρνάω σπίτι μία η ώρα, είχε κρύο. Και λέω κάτι πρέπει να φάω. Ήταν μία ώρα το βράδυ. Λέω τώρα τι να φάω μία ώρα. Και όπως ανοίγω το σιρτάρι με τα τρόφιμα, βλέπω κάτι ξεχασμένα νάτσος. Τα βάζω σε ένα μπολ. Παίρνω τυρί τριμμένο, το ρίχνω από πάνω, το λιώνω και μετά ρίχνω καλαμπόκι και σειράτσα μέγιο. Και λέω τι έφτιαξες ρε παιχτάρα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για το πιάτο. Ήθελα να το πάω, ήθελα να γυρίσω και να πω κύριε Κοντιζά που το αφήνω. Ήθελα να μου το βαθμολογήσω.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: των 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί...
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28 310 24 111.
8: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ,
8: αυτό που αγαπάς.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
14: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
15: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
16: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
17: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
20: Μου. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και σας είπα ότι έχουμε και πολύ ωραίο διαγωνισμό. Λάβετε μέρος λοιπόν, παιδιά, και κερδίστε τα ολοκένουργια φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, τα Σεπτόνα Dermasoft μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Μιλάμε για φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν προϊόντα Σεπτόνα Dermasoft, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693 61 01 022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ένα άκρος καλοκαιρινό δροσιστικό τραγούδι. Η Μαρσό μας τραγουδάει «Γρανίτα Λεμόνι».

Ατμόσφαιρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Και αυτό το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένω όλους. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Φιλάκια άπειρα, να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τα φάκελα.
3: Οι φάκελοι είναι εδώ. Πάμε να δούμε ποιος θα πάρει 600 ευρώ. Και ό,τι δώρα έχουμε, ο νικητής από τους φακέλους θα πάρει όλα τα δώρα. Ανοίγω λοιπόν το τηλέφωνο και καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
4: Δήμητρα.
3: Λοιπόν Δήμητρα, έχω 9 φακέλους. Πορτοκαλί, ροζ, πράσινο με αστεράκια. Ζέμπρα, πουά με καρδιές, Πικάσο και ένας άσπρος. Βγάζει άθισμα 5, τα πήρες όλα.
4: Άσπρο, πουά και αστεράκι.
3: Ανοίγω αυτό με τα αστεράκια και έχει μέσα το νούμερο 2.
5: Ορίστε.
3: Ανοίγω το πουά και έχει μέσα το 0. Και ο φάκελος, ο λευκός, έχει αριθμό.
5: Άνοιξε το.
3: Όχι, δεν το πιστεύω.
6: Πούντο το φακελάκι.
2: Τα φάκελα. 6 με 10.
1: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Time out για θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα.
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ,
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για...
18: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: κοίτα τη ρίχνη έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
1: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Δύναμη.
12: Εμπειρία.
10: Γνώση.
12: Εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

Βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Και όμως είναι Παρασκευή και τι έχουμε τις Παρασκευές. Έχουμε κέφια τις Παρασκευές. Γεια σας, γεια σας. Μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο εχθές το βράδυ. Μου λέει τι ώρα είναι εκεί. Λέω σιγά βρε Αμερικάνε, σιγά. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και είναι σήμερα Παρασκευή και ο μήνας έχει 3. Ωραία μέρα, χωρίς βροχές, παρόλο που μας έδινε βροχές και το λέγα και εγώ εδώ, μην κατηγορείτε εμένα. Εγώ με το .gr διαβάζω και τους μετεωρολόγους που βγαίνουν και λένε τις προβλέψεις τους.
1: Υπνανόμενο, μες στη ξένη τυγιά, μες στη μοναξιά, που δεν την αντέχω άλλο πια.
0: Παρόλα αυτά, δίνει βροχές αύριο, να ξέρετε. Τις δίνει. Τώρα, άμα τις πάρει πίσω μέχρι αύριο, δεν θα είμαι εδώ να σας το πω. Λοιπόν, είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα είμαι εδώ μέχρι τις 8, είναι 3 του Ιούλη, Ιούλιος 2026. Χρόνια πολλά σε εσένα που σήμερα γιορτάζεις και είσαι η Ανατολία, η Ζουμπουλία, η Ακίνθιο, η Άκυνθος, ο Ζουμπούλης και ο Ανατόλιος. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο γιορτάζεις σήμερα. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε, 211-700-7930 είναι το τηλέφωνό μας. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Tom Cruise. Γενέθλια. Χρόνια του πολλά. Ποιο ζώδιο είμαστε, τι με βρίσκει, καρκίνος, καρκίνος λογικά. Λοιπόν, πολλά και διάφορα έχουμε να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να κερδίσετε δώρα, να σας πω διάφορα πράγματα που έχω ετοιμάσει για εσάς. 693 λοιπόν, 610-1022 στο Viber, sfera.gr. Μπορείτε να μας ακούσετε και από το διαδίκτυο sfera.gr ή κατεβάσετε το application του Sfera, sfera.gr, το κόκκινο εικονίδιο δωρεάν από iOS και Android.
1: Και θα χορέψουμε μαζί και οι δυο.
0: Θέλω να πάω σε ένα πανηγύρι. Να καθίσω εκεί, να αδειάσω το μυαλό μου από όλο τον φθινοπόρο χειμώνα άνοιξη 2025-2026 και απλά να ακούω τέτοια τραγούδια και να χορεύω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Με τι να ξεκινήσουμε, Γιάννη? Να ξεκινήσουμε με ένα. Με ένα δυνατό από Άννα Βύση. Θέλω το σε θέλω. Αλλά έτσι λέγεται. Όχι, δεν λέγεται έτσι. Πώς λέγεται? Που λέει, hey, πώς λέγεται το τραγούδι, παιδιά? Έχω κολλήσει, έχω κολλήσει το μυαλό μου. Έχει κολλήσει το. Πώς λέγεται? Περίμενε. Στείλτε Viber τώρα. Πώς λέγεται, ρε παιδιά? Σε θέλω. Θα τρελαθώ τώρα. Δεν γίνεται. Έχω κάνει 5.000 δρομολόγια σήμερα και γι' αυτό.
2: Σε θέλω με θέλει.
0: Όχι, καλέ, σε θέλω με θέλει. Στο άλλο που λέει, για σένα εγώ πεθαίνω. Καλέ, πώς λέγεται, θα τρελαθώ. Ναι, περίμενε. Τώρα θα το βρω, γκουγκλάρω μισό. Κραυγή, άντε ρε παιδιά, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Απλά επειδή ουρλιάζει στην αρχή, το λέει κραυγή, κατάλαβες. Αυτό. Αυτό θέλω να ξεκινήσω παρασκευιάτικα σήμερα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στον Σφαίρα 102.2.

0: Νίκος Απεργή στον Σφαίρα 102.2. Πάμε λίγο σε άλλα νέα να δούμε τι γίνεται.
1: Σε άλλα νέα.
0: Τελείωσαν και οι ψυχολογικές πρωινές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Έριξαν αυλαία σήμερα. Κάποιες οριστικά, κάποιες όχι, κάποιες δεν ξέρουμε, θα δούμε. Ψυχολογικές, καταλάβατε τώρα. Ήταν infotainment και όλο αυτό που γίνεται εκεί. Χρόνια πολλά λοιπόν για ακόμη μία φορά σε Ζουμπουλία και στον Ζουμπούλη που γιορτάζουμε. Έχει πάρα πολύ το όνομα Ζουμπούλης για κάποιο λόγο. Δηλαδή είναι. Σε λένε Ζουμπούλη και θες να σου ζουλήξω τα μαγουλάκια, δεν είναι? Λοιπόν, σαν σήμερα, τι έχουν γίνει, διάφορα έτσι πράγματα, εντάξει, όχι τώρα. Είναι και η σήμερα Παγκόσμια Μέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Έχετε προλάβει το σούπερ μάρκετ που έπαιρνες όσες σακούλες ήθελες και που την ώρα που έβαζες μέσα, ξέρω εγώ, ένα γιαούρτι και ένα τυρί, έπαιρνες άλλη σακούλα γιατί δεν ήθελες να είναι και πολύ βαριά. Και από τότε που ξεκίνησαν να χρεώνονται, να στριμώξεις όσο πιο πολλά μπορείς. Δηλαδή, πραγματικά, τι άνθρωποι είμαστε εμείς. Λοιπόν, κάθε χρόνο γιορτάζεται 3 Ιουλίου με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Ο ερωτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχειριστεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Δεν έχω χειρότερο να δω πλαστική σακούλα στη θάλασσα μέσα. Δεν έχω χειρότερο να ξέρετε. Δηλαδή, απορώ ποιο χέρι μπορεί να πετάξει αυτό το πράγμα στη θάλασσα. Δηλαδή, πραγματικά το πετάς και μετά είσαι OK, είσαι εντάξει. Λες, έφυγαν τα σκουπίδια. Πήγανε στο νερό. Και είσαι εντάξει με αυτό. Δηλαδή, θα τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Λοιπόν, τι λέει. Παπίστε το περιστατικό, λέει στις ΗΠΑ, σκίουρος τρομάζει από κανονιοβολισμό και κάνει βουτιά πάνω σε στρατιώτη. Στο Μπρούκλιν έγινε αυτό, σε στρατιωτική τελετή. Έχει γίνει χαμός και στα social media με αυτό το, με αυτό το βίντεο. Λοιπόν, δεν θα σας πάω στα στενάχωρα, τα ξέρουμε όλοι, τα διαβάζουμε όλοι από το πρωί, δεν το συζητάμε.

0: Θα σας πάω ότι έχουμε τη Ζόζεφιν, η οποία σε ένα... σε κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει, τη ρώτησα να μας σχέθεται το γάμο και είπε, και που ξέρετε ότι δεν έχω παντρευτεί με τον Νίνο. Αυτή η ατάκα άρχισε τώρα να έτσι γίνεται spread παντού, ότι μήπως έχουν παντρευτεί και δεν το ξέρουμε. Προφανώς η κοπέλα μπορεί να κάνει πλάκα. Και τώρα βγαίνει και το ουσιαστικά το διορθώνει. Λέει, δεν ισχύει ότι έχουν παντρευτεί με τον Νίνο. Απλά με ρωτάνε συνέχεια τα ίδια. Λέει, και το είπα για πλάκα. Αυτό. Βέβαια, άμα έβλεπε τη δηλώση εκείνη τη στιγμή, θα καταλάβει ότι έκανε πλάκα. Ναι. Επίσης, διάβαζα για την Πενέλοπε Κρούζ, η οποία λέει: αποφάσισα, λέει, να πάρω δίπλωμα οδήγησης. Γιατί λέει: δεν έχω. Δεν είχε χρειαστεί να οδηγήσει, θα συμπληρώσω εγώ. Δεν είναι ότι δεν είχε χρήματα να πάρει αυτοκίνητο ή να πάει να βγάλει δίπλωμα, είναι ότι μάλλον δεν χρειάστηκε ποτέ να το κάνει, έτσι. Λοιπόν, και λέει τώρα ότι ο κολλητός της Πενέλοπε Κρούζ είναι ο Μπόνο, τον U2. Για τα γενέθλιά της που είχε πρόσφατα, της έκανε δώρο ένα αυτοκίνητο. Και επειδή της έκανε δώρο αυτοκίνητο, το θεώρησε ως μια μεγάλη ευκαιρία. Α, εφόσον τώρα έχω αυτοκίνητο δώρο από τον κολλητό μου, γιατί να μην βγάλω δίπλωμα, και επανεξετάζει το ζήτημα του να βγάλει ή όχι δίπλωμα οδήγησης. Υπάρχουν και αυτά τα θέματα, τα οποία έτσι διαβάζω στο site. Λοιπόν, αυτά, πάμε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει η καλλιτέχνης που το λέει. Τρελαίνομαι για την Έλενα Παπαρίζου, σας το έχω πει πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι ένα από τα ωραιότερα της τραγούδια είναι αυτό.
1: Θυμάμαι μια φορά
0: το φως στην ψυχή στον Σφαίρα 102.

0: των 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
7: Γράφε. 28-31-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
8: Ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
15: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
16: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
19: Ας πιούμε σε αυτό.
21: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
22: Φραπέ, χαλαρά.
23: Go, go, go.
24: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
25: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
26: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
27: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
28: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
27: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
28: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
27: Άντε, ξεκινάει διψάς το ματσάκι!
29: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα!
30: Διψάγια,
29: και στα μεγάλα μάτς, μπικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
31: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Serta και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
32: Σπαρά Viber 6936 10100.

Πώς να κοιμηθώ, Θοδωρής Φέρης, στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Παρασκευής 3 του Ιούλη. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλους εσάς που είστε εδώ. Γεια σου Ευελίνα, γεια σου Χρήστο, γεια σου Μέρη Βασίλη, ο άγνωστος, η Βαρβάρα, η Δήμητρα, ο Γιώργος Σωτάκης, η Τζορτζίνα, 693-610-1022. Και πάμε να δώσουμε το πρώτο μας δώρο. Πριν όμως θέλω να σας μιλήσω και να σας πω ότι στα Mac Stores θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι, που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, τις εξορμήσεις, ειδικά αν είσαι όπως και εγώ που ξεκινάς από το πρωί, πας στη θάλασσα και φεύγεις το βράδυ, χρειάζεσαι πράγματα. Δεν μπορείς να πας έτσι με μια πετσέτα, ομπρέλα, τέντα, ξαπλώστρα, ψυγείο, πετσέτα, μάσκα, βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά, όλα σε ένα σημείο, είναι στα Mac Stores και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Καλοκαίρι λοιπόν στα maxstores.gr online. Και τώρα κληρώνουμε μια σούπερ σανίδα SAP Sun Pro αξίας 249,99 ευρώ. Αν θέλεις να είσαι από τους τυχερούς, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα, γράφεις Max Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο και το στέλνεις 693-610-1022. Λοιπόν, πάμε λίγο στον καιρό, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σήμερα δεν δίνει βροχές. Ενώ έδινε, δεν δίνει. 33 βαθμούς τώρα το απόγευμα. Χριστός και Παναγία. Το Σάββατο, αύριο, 35 βαθμούς με σύννεφα και θα έχει λίγο βροχή, λέει, από το μεσημέρι και μετά. Η βροχή θα δυναμώσει κάποια στιγμή προς το απόγευμα και μετά σταματά. Την Κυριακή θα έχουμε, δεν έχουμε τον πάρα πολύ έτσι δυνατό αέρα που λέγαμε, θα έχουμε 4 μποφορβοριάδες με 33 βαθμούς και ηλιοφάνεια. Παίζει δηλαδή ένα ωραίο μπανάκι. Από Δευτέρα 35 με 36 και ηλιοφάνεια. Την Τρίτη 35 με 36 και την Τετάρτη 34 που παίζει να βρέξει. Του τρελού όμως έτσι. Του τρελού είναι όλο αυτό. Δεν ξέρεις, δηλαδή κατεβαίνεις στη σελίδα και δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίζεις. Δηλαδή βλέπεις τώρα Δευτέρα, Τρίτη, 35 και λες και Τετάρτη το ίδιο, ας πούμε, θα γίνει 37. Και γίνεται 34 με βροχή. Δηλαδή τώρα πλάκα κάνεις. Λοιπόν, και κάτι άλλο ήθελα να σας πω. Α, ήθελα να σας πω αυτό που διάβασα για πρόστιμο. Πρόστιμο και βαρύ για όσους πετούν τσιγάρο από το αυτοκίνητο. Έχετε τσουχτερό πρόστιμο γι' αυτό και πάρα πολύ καλά κάνουν. Αυτό προβλέπει ο ισχύον κωδικό ΕΚΟΚ. Με τους παραβάτες να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αν πετάξεις αναμένο τσιγάρο ή σκουπίδι από το παράθυρο και γενικά σκουπίδι, το πρόστιμο είναι 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 40 μέρες. Άμα δεις κάτω τώρα. Λοιπόν, υπάρχει και δεδομένος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του από τσίγαρο. Έτσι το ξέρουμε αυτό. Φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε όλοι. Το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο, λέει, δεν τιμωρείται. Εγώ νόμιζα ότι τιμωρείται αυτό. Θυμάστε που το λέγαμε εδώ, ότι υπάρχει και αυτή η διάταξη. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον αντικαπνιστικό νόμο που έγινε το 19, το τσιγάρο απαγορεύεται ρητά μέσα σε κάθε όχημα, ιδιωτικό ή δημόσιες χρήσεις, εφόσον σε αυτό επιβαίνει ανήλικος κάτω των 12 ετών. Λοιπόν, αυτός ο περιορισμός έχει για όλους όσους επιβαίνουν στο αυτοκίνητο, είτε είναι οδηγός είτε είναι απλά επιβάτης, και έχει πρόστιμο. Το πρόστιμο ανέρχεται στα 1500 ευρώ για το άτομο που καπνίζει με στο αυτοκίνητο και το ποσό διπλασιάζεται φτάνοντας στα 3000 ευρώ στην περίπτωση που ο παραβάτης είναι ο οδηγός του οχήματος δημόσιας χρήσης, όπως για παράδειγμα οδηγός ταξί. Έτσι. Δηλαδή, αν μπει σε ταξί, καπνίζει και έχει το παιδί σου μαζί που είναι, ξέρω, 5 ετών, κάτω από 12 δηλαδή, έχει 3.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτό διάβαζα και θέλω να σας το πω. Το άλλο, να σας πω ότι έχουμε τη Pharmacept εδώ στην παρέα μας, βεβαίως, με τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream, που είναι πάρα πολύ ωραία προϊόντα, πολύ ωραία φρόλουτρα, με πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, αναφοράς αποσμητικό σε όλο το σώμα για ένα 24ωρο. Ήπιοι καθαριστικοί παράγοντες, ενυδατικά συστατικά, σέβονται τη φυσιολογική ισορροπία της επιδερμίδας και έχουν και φίλοι συσκευασίες. Λοιπόν, Pharmacept Hygienic είναι η σειρά για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας. Πάμε να ακούσουμε το Βοριά από Απόν, να το δυναμώσουμε, γιατί είναι ένα τραγούδι που ποτέ δεν θα φύγει από το μυαλό μας, ποτέ δεν θα σταματήσει να μας αρέσει το ίδιο όπως όταν το πρώτο ακούσαμε. Είναι ο υπέροχος Απόν και ο Βοριά στον Σφαίρα 102.2.

0: λοιπόν.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
0: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
2: Πέθανε.
0: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα σου. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
3: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
6: Διαλέγω νησί για διακοπές.
5: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
6: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές.
2: Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
17: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
18: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310 24111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
15: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
16: Άκου δυνατά,
17: άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
18: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς in the mix.
19: Ωραία μας ο Θεέ, ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένος σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
12: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
12: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
11: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
12: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
12: Γράφε. 2831-030-250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
12: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
11: Μακάρι!
12: πάρει. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
6: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
15: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
6: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
10: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
2: Αλφα.
3: Petros Karas in the mix.

0: κάποιες βραδιές.
1: Α, στους 104,7.
0: Που δεν ξέρω τι έχω.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίες.
0: Είναι κάποιες στιγμές που απ' όλα απέχω.
1: 54-094.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Έμεινε ένας.
12: Ναι, εγώ είμαι!
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
13: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
18: Μου είπε κάποιος μελλοντολόγος ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα ξεκινήσει από τη Μύκονο.
19: Από τη Μύκονο θα ξεκινήσει.
20: Και εγώ κάπου το είδα τώρα, πρόσφατα.
18: Ας πούμε από πού θα μπορούσε να
20: ξεκινήσει. Ένα κομμωτήριο θα μπορούσε να ξεκινήσει.
18: Κομμωτήριο από τη Μύκονο.
19: Στη Μύκονο, Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
18: Πώς πιστεύεις ότι θα ξεκινούσε, ας πούμε?
20: Πιστεύω στην ουρά. Δηλαδή θα πήγαινε κάποιο να κουρευτεί και σε φάση κάποιο του έχει φάει τη θέση. Τι πουρουλά! Σε πήρε τηλέφωνο. Σε πήρε τηλέφωνο που πήρε 9 η ώρα. Τι γίνεται δηλαδή, ποιος? Δεν με νοιάζει αν είναι Σουηδός, αγάπη μου.
18: Καλέ, έχουν έρθει τα παιδιά από πάνω από Σκανδιναβία. Να και δύο Άραβες πετάγονται που ήταν νομίζουν. Κύζουν όλοι μας.
19: Μέσα όπως έτσι ξεκινάει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
20: Και την τρώει ο Γαλάτης. Ο πρώτος άμαχος που πέφτει κάτω από χτύπημα από πιστολάκι είναι ο Γαλάτης. Σε καλημέρα, άσπρο νης. Παμ!
19: Και γίνεται Γαλάτης, ρε παιδιά.
20: Ένα σύμβολο απελευθέρωσης από τους ξένους.
18: Συνέντευξη του Γαλάτη μετά, η πρώτη κουβέντα τραυματισμένος μπαίνει στο δω.
20: Κατέβαινε με το Γιάννια και από ένα παράθυρο, από ένα φιλιστρίνι, δεν ξέρω πώς πέρασε αυτό. Είναι μικρό πιστολάκι, αυτό το ταξίδι που διπλώνει. Και να εδώ στον Κρόταφο. Πετάγονται όλα τα μαγαζιά σε στήριξη του Γαλάτη και φίλοι και γίνεται μεγάλη έξοδος.
18: Ζητάνε βοήθεια διότι οι Έλληνες στο νησί
20: του Μυκόνου. Πετάνε στα νερά, είναι.
18: Οι Έλληνες στο νησί του Μυκόνου είναι μειονότητα. Και ζητάνε βοήθεια και καράβια έρχονται από την Αθήνα.
20: Γιούρια!
18: Μαθαίνουν οι Άγγλοι, οι Σουηδοί, οι Βρετανοί και έρχονται με τα αεροπλάνα Μύκονο.
20: Έλα εδώ, εσύ ο Γερμανός! Τώρα δεν είστε μπάτσο! Πάθησα πιδάτωση!
19: Και ξέρετε πώς κορυφώνεται όλο αυτό, ε?
18: Πώς κορυφώνεται?
19: Έτσι.
21: Στο φτερό, στο φτερό, θα έρθω απόψε να σε βρω. Σε νησί, σε διάλο, στην Αθήνα ή στο
20: όλοι μαζί!
18: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είσαστε εδώ, Σφαίρα 102,2.
19: Τι εναλλαγή ήταν αυτή τώρα?
18: Δεν υπάρχει καμιά αλλαγή. Κάποια στιγμή πρέπει να βγαίνει η γυναικεία πλευρά από μέσα μας, αλλά εμείς είμαστε.
19: Σωστό.
18: Εντάξει.
19: Έτσι.
18: Βάλε το χαλί που.
19: Το χαλί μας.
18: Αρμόζει
19: σε αυτήν την εικόνα. Το χαλί, το ωραίο.
18: Σφαίρα 102,2.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Αλφα FM
22: 104,7.
23: 104,7.
22: Ο μόνος τρόπος να πεις
23: ραδιόφωνο.
22: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μυλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
2: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 28-31-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28-310-24-111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
7: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα. Ήρθε για να την ακούσεις. Παϊβαδελτίο.
12: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 25590.
9: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
10: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
11: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
10: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Θες να κάνεις τον παθολόγο να κάνω τη γιαγιά?
14: Ναι. Μωρέ παιδάκι μου, δεν είμαι καλά, σηκώθηκα το πρωί τώρα. Βγήκαν οι εξετάσεις. Είμαι πολύ χάλια, πολύ χάλια.
13: Τι έκανες θες?
14: Τίποτα μωρέ. Του είπα του άλλου, του λέω σούκου μωρέ, να πας να δεις κάτω τι έχει γίνει.
13: Γιαγιά, πάντα μου στις ερωτήσεις, έχεις κάλους?
14: Κάλους έχω δε, όλα τα έχω. Ανεβασμένα ζάχαρα είναι. Μου στείλα τις εξετάσεις, μου λέει δεν έχεις τίποτα. Αλλά εγώ δεν είμαι καλά.
13: Μη στεναχωριέσαι, θα μας τα πεις όλους γιαγιά εσύ.
14: Δεν είμαι καλά, σου λέω, μου λένε δεν έχεις τίποτα.
15: Να σου πω και αυτή η φοβερή σακουλή που έχουν όλες με το ίδιο φάρμακο.
13: Ναι, τα κουλιάρια μέσα.
16: Βγάζει από μέσα
13: ξυλίκε.
16: Αποδείξεις από το φούρνο, από το αυτό, το άλλο, κάτι κουπόνια.
15: Είναι ένα μικρό σακουλάκι. Ένα μικρό σακουλάκι.
17: Ίσα χωράει το βιβλιάριο.
15: Ίσα το βιβλιάριο, ναι, γιατί τσουκουκίνη. Με δυσκολία το ξαναβάζει.
13: Ναι, ναι.
15: Για πάρε ένα μεγαλύτερο, για. Γιατί είσαι έτσι τσίμα τσίμα.
16: Βγάζει ένα χαρτί, σου λέει,
14: α, εδώ είναι μωρέ παιδί μου, για δε τι μου έγραψε αυτό ο άνθρωπο.
15: Και α πω για κάτι άλλο, μα φίλε. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθει.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
18: Συντονίστηκες?
19: Κόλλησες.
20: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
21: Non-stop. Mix.
20: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
21: Non-stop.
20: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
21: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Top Mix με όλα τα hits στη σειρά. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
7: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Να περιγράψετε την άβολη στιγμή στην οποία ο σύντροφος ή η συντρόφισσά σας κορύφωσε με έναν περίεργο τρόπο. Κάπως περίεργη στα αυτιά σας.
14: Μα τώρα ζητάμε λίγο στον κόσμο.
13: Ναι.
14: Ναι, θέλουμε.
13: Κυρίες και κύριοι, η κορύφωση του Παναγίου Τζάτου. Τι ήταν αυτό, Μάγκελ.
15: Αυτό είναι μια ανακούφιση.
13: Λες και πήγες στη...
15: Είναι μια
13: στην οικοδομή δούλευες 8 ώρες και κάτσε τον καναπέ.
15: Αυτό, ναι, γιατί εγώ τόσο δουλεύω. 8 ώρες δουλεύω.
13: Εργάτη!
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Σωστή απάντηση.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, αυτό σώμα είναι, παιδιά. Ηρεμής, χαλαρώνεις.
14: Νομίζω ότι πιε καφέ. Όχι. Ελληνικό για την ακρίβεια.
13: Και τον πέτυχε.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα χείλη.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
5: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28 310 24 111.
9: Και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυκτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
11: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
12: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
13: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
14: Έμεινε ένας.
15: Ναι, εγώ είμαι!
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
17: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
18: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
17: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
18: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
17: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
18: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
17: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
18: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
19: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
20: Γεια σας, Νίκος Ανιφαντής λέγομαι. Από το Δήμο Λαμιάνου σας παίρνω, από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου. Λοιπόν, είναι μια κλήση που εκκρεμεί στο όνομά σας.
21: Ναι, ναι.
20: Λοιπόν, αυτό δεν έχει πληρωθεί. Είναι 23/1/2010. Ήταν μια.
21: Ναι, εκείνη την κλήση εγώ είχα κάνει ένσταση. Ναι. Είχα βρει μέσα σε 5 λεπτά 2 κλήσεις απάνω. Και μου είχαν πει ότι θα σβηστεί.
20: Ναι, αυτό είναι τώρα μια διαδικασία καθαρά ελληνική που αν γνωρίζετε κάποιον αστυνομικό έχει να κάνει με την τροχιά κτλ. Το οποίο είναι επίσης παράνομο, έτσι.
21: Είχα πάει στον προϊστάμενο με το χαρτί.
20: Σας έδωσε κάποιο χαρτί ή κάποιο αντίγραφο,
21: όχι,
20: πρωτοκολλήθηκε
21: όχι,
20: ότι
21: όχι.
20: Μου χτύπησε το σύστημα, καταλάβατε, γι' αυτό σας πήρα κατευθείαν τηλέφωνο. Γιατί αν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα προς το Δήμο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε κι εμείς ναι. στον πολιτικό γάμο συγκεκριμένα, έτσι. Ο οποίος είναι πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή είναι κρίμα.
21: Ναι.
20: Λοιπόν, 40 ευρώ ήταν αν πληρωνόταν εντός 10 εργάσιμων, αν έρχεται στο ποσό των 80 ευρώ η κλήση. Αλλά επειδή έχουν περάσει 6 χρόνια, δηλαδή 72 μήνες, 2.190 μέρες.
22: Είναι γύρω στα
20: 1.000. Με τις προσαυξήσεις, όχι, να πούμε ακριβώς. Αριστοτέλη, σε παρακαλώ. Δηλαδή, αυτή τη δουλειά την κάνουμε. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μπει στο κόμπο. Ό,τι να δηλαδή. Να μπει συγκεκριμένα στοιχεία, αριθμού. Δηλαδή, ο άνθρωπο πρέπει να πληρώσει τώρα.
22: Στο
20: τι θα κάνει.
22: Περίπου να ξέρει ο άνθρωπο.
20: Αριστοτέλη, σε παρακαλώ. Δεν θα βάλει ποτέ τη δουλειά από αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είναι 2.190 μέρες. Το ποσό έχει φτάσει στις 1.713,60 ευρώ.
21: Τι λέτε ρε παιδιά, είστε παλαβή.
20: Είναι τόσο ακριβώς μου το βγάζει το σύστημα, καταλαβαίνετε. Αν δεν έχω εγώ ένα καθαρό οικονομικό μητρό του πολίτη, δεν μπορώ να προχωρήσω να μπει σφραγίδα, δηλαδή πάνω σε επίσημο χαρτί του Δήμου Λαμπιέων.
22: Τόσο πινελίκι, είχα καιρό να φάω.
20: Σε παρακαλώ, προσπαθώ να συνδεθώ με τον άνθρωπο. Κάνε κάτι.
22: Με βρίζουνε.
21: Πώς λέγεστε λίγο.
20: Το φρέντο εσπρέσο με έχει έρθει.
21: Πώς λέγεστε?
20: Ανιφαντής Νικόλαος.
21: Θα έπρεπε να με έχετε ειδοποιήσει πολύ πιο πριν.
22: Παρακαλώ.
21: Τώρα, Ανιφαντής Δημήτρης μου είπατε. Ανιφαντής
20: Νικόλαος, όχι Δημήτριος. Ο Δημήτριος έχει αποδημήσει κύριον, είναι εξάδελφός μου. Είχε ένα τύχημα με αερόστατο. Μισό λεπτό να σας ενημερώσω λιγάκι. Μ' ακούτε?
21: Ναι.
20: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή καταλαβαίνω ότι σας φέρουμε και εμείς σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, αλλά είναι και ο Δήμος, καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολλά χρέη. Ο Δήμος.
21: Ναι, ο προϊστάμενός σας ποιος είναι?
20: Ο Χριστόφορος Κολοφός λέγεται, αλλά λείπει αυτή τη στιγμή, είναι σε άδεια.
21: Ωραία, θα μιλήσω εγώ με τον ίδιο.
20: Έχει φύγει, ναι, όχι, είναι, κάνει παραπέντε. Αυτός είναι, έχει κάποιες εκδηλώσεις στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή. Είναι στο όρος Αρκουτέρ και κάνει παραπέντε. Είναι σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.
21: Ναι.
20: Έχει πάρα πολλές
22: θετήσεις. Πήγε καλά,
20: Στοπά. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε κάποια διακανονισμό. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Από τη στιγμή που συμφωνήσουμε, δηλαδή έρχεται και από το.
21: Τη δουλειά έχει το Αθηναϊκό τηλέφωνο.
20: Ποιο, δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
21: Το Αθηναϊκό τηλέφωνο, τι δουλειά έχει με το Δήμο Λαμιάνου?
20: Ποιο Αθηναϊκό? Δεν υπάρχει Αθηναϊκό τηλέφωνο. Δεν καταλαβαίνω
21: τι είναι. Το 211, τι είναι?
20: Όχι, αυτό είναι ο πάροχος. Έχει αλλάξει ο Δήμος Λαμιαίων. Συνεννοούμαστε με κάποιον πάροχο, ο οποίος είναι μέσω Βουλγαρίας. Έχει κάνει μια σύναψη με την Πάρτατον, η οποία είναι ρουμάνικη και μας κάνει πάρα πολύ καλές τιμές.
21: Εντάξει.
20: Καταλαβαίνετε.
21: Εντάξει.
20: Όλες αυτές οι κλήσεις δρομολογούνται μέσω Σφαίρα 102,2. Καταλάβατε. Οπότε είναι πάνθυνα. Ναι.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
23: 104,7.
24: 104,7.
23: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
25: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Είναι ένας τύπος αγχωμένος, αμέσως σε ένα πάρκο, εκεί κάνουν τζόκινγκ και τα λοιπά.
5: Ναι.
4: Και είναι υδρομένος, κοιτάς δεξιά-αριστερά. Σκάει και ένας τύπος, λέει, τι έγινε, φίλε, τι έχεις πάθει. Του λέει, έχω έρθει εδώ πέρα με τη γυναίκα μου να πούμε και την άφησε για ένα λεπτό, λέει, πήγα να πάρω δύο καφέδες,
5: ναι,
4: και την έχω χάσει, λέει. Εσύ?
5: Oh.
4: Και εγώ, λέει, τη δικιά μου ψάχνω. Άμα γίνεται σε βοηθήσει, του λέει, πώς είναι η γυναίκα σου? Η γυναίκα μου, λέει, είναι ψηλή.
5: Ναι.
4: Πόσο ψηλή, του λέει? Είναι ένα 78, ένα 80. Α, λέει, είναι αδύνατη, πάρα πολύ ρωσόμα, λέει, πολύ μεγάλο στήθος. Έτσι πεταχτό ποπό φορά ένα μήνυ, να πούμε, τρομερό. Έτσι, είχε με τις γόβες κιόλας, δεν μπορούσε να περπατήσει, την κρατούσε από το χέρι. Έτσι, και είναι ξαδιά, έχει καταπράσινα μάτια, να πούμε, πολύ ωραίο πρόσωπο.
5: Ναι.
4: Έτσι, και πολύ εντυπωσιακή, παιδί μου, γλυκομίλητη.
5: Ναι.
4: Η δικιά σου πώς είναι? Ας την δικιά μου, πάμε με τη δικιά σου.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM.
6: Mix.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολά. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
2: Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να

104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κυμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Έκανε ραδιοφωνική εκπομπή η Ναταλία Γερμανού, αφιερωμένη στη 17η Νοεμβρίου και μάλιστα βγήκε από το σπίτι της η εκπομπή.
6: Χθες. 17 Νοεμβρίου.
5: Χθες 17 Νοεμβρίου για να τιμήσει την επέτειο της 17ης.
6: Η Ναταλία Γερμανού.
5: Ναταλία.
6: Και τι.
5: Και μάλιστα περνώντας έξω από το σπίτι της, κατάλαβα ότι γινόταν η εκπομπή γιατί άκουσα φωνές από πάνω.
6: Και τι έλεγε.
5: Φώνασε, εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο!
3: Αλφα FM
1: 104,7.
7: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος, δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
0: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Άκου.

0: 24 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δει,

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.

FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό.

0: hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
2: Αλφα FM 104,7.
3: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM
3: 104,7. 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Αυτά τα εξώφυλλα ελληνικών δίσκων, λέει, που σε προκαλούν να μην ακούσεις τοίχο. Φιγουράρι πάνω-πάνω, Τάσος Μπουγάς. Μια βραδιά στο κέντρο Μοριάς. Τρομερός με μαλλί, Τάκι Τσουκαλά. Καλτήλα τρομερή. Δεύτερος δίσκος, Σταμάτης Γονίδης. Εσύ που δηλώνεις γυναίκα μου. Δεν χρειάζεται να πει. Θα το αγοράσεις. Θες, δεν θες. Είναι διαμάντι από τα λίγα, λέει εδώ πέρα, γράφει ο δημοσιογράφος. Μια μίξη από Top Gun, Πυρετό στο Σαββατόβραδο και Pinky and the Brain. Έχει τρομερή καδένα ο Σταμάτης. Τρομερό γυαλί ηλεκτροσυγκόλησης. Δαχτυλίδι, ακριβό ρολόι σε συνδυασμό με 3D γυαλιά. Έτσι θα έκανα μέχρι και το Sneak, λέει, να ζηλέψει. Επόμενος δίσκος, Νίκος Κόικας, Στην πίστη σου μείνε πιστός.
6: Νίκος Κόικας.
5: Κόικας, Στην πίστη σου. Ναι, έχει βγάλει
7: είναι
5: και την.
7: Του Γαϊτάνου, συνάδελφος.
5: Όχι, είναι τραγουδιστής Εθνικής Οδού. Είναι καλός. Δυνατός, έτσι, στην πίστη σου μείνε πιστός με εξώφυλλο την ταυτότητα την κανονική. Που γράφει και την ημερομηνία έκδοση και τον αστυνόμο που έχει υπογράψει.
7: Είναι κανονική.
5: Κανονική, ναι, κανονική. Και έχει και το σουξέ που έχει το στίχο στο δικό μου DNA που γράφει το όνομά μου. Όμικρον Χ αμαρτωλός είναι το θρήσκευμά μου.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Βάλε

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Είναι ένας τύπος που θέλει να πάει στο γήπεδο, είναι Κυριακή και το περιμένει μια ολόκληρη εβδομάδα για να πάει στο γήπεδο. Αλλά να η γυναίκα του λέει πλύνε λίγο τα πιάτα, να λίγο το χαλί, Κυριακή είναι, βοήθησέ με. Πήγαινε και το παιδί στη μάνα.

0: αυτό προσπαθεί να τα κάνει όλα, να πετάξει τα σκουπίδια να κάνει για να μην στα πολεγώ. Πάει και το παιδί στη πεθερά του. Μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο, ο αγώνας ξεκινούσε 3 η ώρα. Αυτό έφτασε 3 και 20. Πω, πω, μπαίνει μέσα, τρέχει να πούμε, βρίσκει μια θέση. Με το που τρέχει, κάθεται, το περίμενε μια εβδομάδα γαμώ το αυτό το πράγμα. Βλέπει κάποιον δίπλα του, λέει ρε φιλαράκι, πόσο είναι το σκορ. Γυρνάει άλλο, το κοιτάει, του λέει 2-0. Λέει, μιλά σοβαρά. Ναι, του λέει, 2-0 είναι. Ρε φίλε, πότε λέει μπήκαν τα γκολ, κάτσε 20 λεπτά.
1: 20 λεπτά
0: κάτσε λέει, τόσο πολύ, δηλαδή εγώ το περίμενα δύο.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν γίνεται, του λέει. Σε παρακαλώ, την έφτασα. Εμα αφού τελέονται, του λέει 2-0 είναι το σκορ.
1: Ναι.
0: Λέει, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Κάθεται, παρακολουθεί τον αγώνα δίπλα με τον άλλο τύπο, δεν ξαναμιλάνε.
1: Ναι.
0: Αλλά ο αγώνας είναι πολύ χλιαρός. Πάρα πολύ χλιαρός, δεν γίνεται τίποτα φοβερό. Χάλια δηλαδή, ένα αγώνα κέντρου,
1: ναι,
0: χωρίς να πηγαίνουν στις άμυνες στις επιθέσεις. Κάποια στιγμή αυτό τον πιάνει κατούριμα. Λέει εντάξει, να σου πω τώρα τι να κάτσω να δω, αφού δεν είναι και τίποτα φοβερό σου.
1: Πάω να κατουρίσω.
0: Τάχασα που τάχασα τα γκολ, πάω να κατουρίσω.
1: Mm.
0: Την ώρα που κατεβαίνει κάτω στην τουαλέτα και την ώρα που κατουράει, ακούει όλο το γήπεδο.
1: Ναι, φίλε, πόπο το έχω πάθει.
0: Σχεδόν δεν προλαβαίνει να κουμποθεί. Τρέχει, έχει γίνει και χάλια να πούμε.
1: Κατουρίθηκε.
0: Κατουρίθηκε πάνω του.
1: Ναι, ωραία.
0: Τρέχει να πούμε στη θέση του. Λες και θα το βλέπεις επανάληψη. Κάθεται δίπλα. Ξανά είναι ο τύπος αυτός που βρήκε πριν.
1: Ναι.
0: Του λέει ρε φίλε, του λέει τι έγινε, του λέει πώς έγινε το σκορ. Λέει 1-0. Καλά του λέει ρε φίλε, με δουλεύεις.
1: Ναι.
0: Προηγουμένως λέει
1: δεν μου
0: είπες ότι είναι 2-0. Τώρα μου λες έγινε λέει 1-0. Αφού του λέει προηγουμένως ήταν 2-0. Τώρα είναι 1-0.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
3: 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή θεός μου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Όνομα, σε ποιον θες να πεις χρόνια πολλά?
5: Πέτρος, χρόνια πολλά.
4: Σε ποιον, στη μαμά, στον μπαμπά, που, σε όλους?
5: Στον μπαμπά.
4: Και στη μαμά.
6: Είπες στον μπαμπά.
4: Εσύ?
6: Η Βιολέτα.
5: Είμαι Βιολέτα. Μαρκετά και θέλω να πω χρόνια πολλά στη μαμά και στον μπαμπά.
7: Μπράβο. Όλα μου εσύ, παιδάκι μου, όμορφο.
4: Κόρη του Λιανού είναι αυτή.
6: Κυρία
7: Αριάννα, πώς σε λένε, ονοματεπώνυμο.
4: Χρόνια πολλά, ονοματεπώνυμο, πώς σε λένε και που θες να πεις χρόνια πολλά.
5: Δεν το θυμάμαι.
4: Δεν το θυμάσαι.
7: Δεν θυμάσαι το ονοματεπώνυμο σου, η Αριάννα?
5: Όχι.
4: Λιανού, Λιανού. Αριάννα Λιανού.
5: Είμαι
4: ο πατέρας. Ο πατέρας είναι ο Γιώργος.
6: Πού
4: θέλεις να πεις χρόνια πολλά?
6: Πες τα αδέρφια σου, αγάπη μου.
5: Μπράβο,
7: Αριάννα.